0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Locked Out of Heaven αντιπροσωπεύει, ας πούμε, τη συναισθηματική σου κατάσταση. Μιλάει ο Μπρούνο Μάρς για μια κοπέλα που τον αποκλεί από το σουξουμούξου και τη λέει ότι είναι με έχεις κρατήσει έξω από τον παράδεισο. Και πήγε με τα δύο παιδιά.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Χτυπάω εγώ την πόρτα του παραδείσου και δεν ανοίγει από μέσα, λέω δεν είναι κανείς μέσα. Και ακούω κάτι φωνές, τα παιδιά έχουν φύγει. Με βλέπουν από το ματάκι, πιστεύω.
1: Η Δέσποινα δηλαδή.
2: Δεν ήθελα να προσωποποιήσω.
1: Να φωτογραφίσω.
2: Και λέει δεν ανοίγω.
1: Ναι.
2: Δώσαμε, δώσαμε. Βεβαίως μου στοιχίζει. Γιατί τα έχω προϋπολογίσει αυτά τα έσοδα. Τι να σου πω τώρα, άσε τώρα και τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ καλά.
1: Τον ύπνο ψάχνουμε, κυρία μου. Όχι το σουξουμούξου, τον ύπνο.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium Obesum, αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα πάρα καλά, Παναγίτσα μου.
2: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
1: Δε, Μαμή,
2: ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ναι. Και εμείς μέσα σε αυτές.
1: Βέβαια. Όλων των εποχών.
2: Μεγάλη επιτυχία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Locked Out of Heaven,
2: ναι,
1: αντιπροσωπεύει, ας πούμε, τη συναισθηματική σου κατάσταση. Μιλάει ο Μπρούνο Μάρς για μια κοπέλα που τον αποκλεί από το σουξουμούξου και τη λέει ότι με έχει κρατήσει έξω από τον παράδεισο. Και πει με τα δύο παιδιά.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Χτυπάω εγώ την πόρτα του παραδείσου και δεν ανοίγει από μέσα, λέω, δεν είναι κανείς μέσα. Και ακούω κάτι φωνές, τα παιδιά έχουν φύγει.
1: Δάξη,
2: με βλέπουν κυράκι, από το ματάκι, πιστεύω.
1: Η Δέσποινα δηλαδή.
2: Δεν ήθελα να προσωποποιήσω.
1: Να φωτογραφίσω.
2: Και λέει, δεν ανοίγω.
1: Ναι.
2: Δώσαμε. Βεβαίως μου στοιχίζει. Γιατί τα έχω προϋπολογίσει αυτά τα έσοδα. Τι να σου πω τώρα, άσε τώρα και τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ καλά.
1: Τον ύπνο ψάχνουμε, κυρία μου. Όχι το σουξουμούξου, τον ύπνο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θα σε πάω λοιπόν στα κινηματογραφικά νέα.
2: Και λίγο πριν από την έναρξη, γιατί δεν μου είχε πει τι είναι, λίγο πριν τελειώσει η Ολίβια Ντίν, μου είπε: Κάτσε, έλα να πω για τον Πετσάκια. Και λέω: Αυτό είναι το κινηματογραφικό νέο.
1: Ναι, γιατί το είχαμε πει ως είδηση και θέλω να κάνω ένα follow-up.
2: Ναι.
1: Εφόσον μου βγήκε.
2: Σωστό. Θύμισε στον κόσμο τι είναι ο Πετσάκια.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία σκίζει, ταυτόχρονα ελληνική εταιρεία παραγωγής γνωστή, κυκλοφόρησε τη δική της. Κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος της τριλογίας.
2: Μπράβο.
1: Και ετοιμάζεται.
2: Μεγαλύτερη παραγωγή από τον Νόλαν. Τρεις ταινίες.
1: Το πρώτο λέει μέρος της ελληνικής παραγωγής που θα πάει και στα ανάλογα Όσκαρ της συγκεκριμένης βιομηχανίας κινηματογράφου. Σημείωσε ρεκόρ προβολών, αγγίζοντας τα 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως.
2: Τι λες?
1: Το χρήμα, έτσι. Τώρα μιλάμε για πολλά εκατομμύρια προβολές.
2: Μπορείς να μας πεις με την υπόθεση τι, με ποιες γυναίκες εμπλέκεται ο Οδυσσέας?
1: Τώρα στο δεύτερο που θα βγει.
2: Στο δεύτερο, το πρώτο θέλουμε.
1: Θα βγει το πρώτο, δεν μπορώ να σου πω. Τώρα το ξέχασα. Ναι. Το έσβησα. Το έσβησα ενώ από τα αρχεία μου. Στο μυαλό μου είναι τυπωμένο. Το δεύτερο μέρος είναι ο Οδυσσέας και τα μάγια της Κίρκης.
2: Α, είναι η Κίρκη.
1: Ναι. Όπου βεβαίως είναι το ίδιο πρωταγωνιστικό.
2: Μήπως το πρώτο είναι η Καλυψό.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Γιατί και πολλά τα
1: θα το ψάξω, θα το ψάξω, ρε Μαρία. Ψάξει, δεν ήθελα, αλλά θα μπορώ να το ψάξω για σένα.
2: Αμά, γιατί τι θα του κάνει η Κίρκη. Ναι, και μετά.
1: Ίδιο λοιπόν πρωταγωνιστικό.
2: Μόνο αυτό έχει.
1: Πρωταγωνιστικό cast. Τι εννοεί μόνο αυτό έχει?
2: Μόνο την Κίρκη έχει. Πόση ώρα κρατάει
1: η Κίρκη? Λίγα είναι τα μάγια τη Κίρκη.
2: Δεν ξέρω πόσα είναι τα μάγια τη Κίρκη. Αλλά θέλω να πω, επειδή υπήρχαν διάφορε γυναικέ.
1: Ωραία, θα σου πω.
2: Έχει σιρήνε, α πούμε, θα έχει και σιρήνε.
1: Θα σου πω ότι έχουν καλύψει αλλιώ το χρόνο που υπολείπεται. Για να γεμίσει η ταινία.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Και πρωταγωνιστεί το ίδιο cast βεβαίως, τα ίδια άτομα, μεταξύ των οποίων, αν δεν το έχετε ακούσει, εμείς το είπαμε βέβαιως τότε, ο ένας εκ των ηθοποιών λέγεται Κωνσταντίνος Πετσακιάς. Νόμιζα Πετσάκιας λέγεται. Τώρα είδα τον.
2: Καλά, ρε Στάθη. Τι ράδιο, Αρβίλα. Τώρα είδε δηλαδή στο δεύτερο δημοσίευμα ότι τον άνθρωπο τον έπρεπε.
1: Γιατί στο πρώτο δεν είχε τόνο.
2: Ναι, ναι. Γιατί τι ήταν, με κεφαλαία και δεν είχε τόνο.
1: Μπορεί να μην το διάβασα εγώ τον τόνο.
2: Προφανώς.
1: Μπορεί να μην το διάβασα.
2: Ο Πετσακιάς τι κάνει, ποιο ρόλο κάνει.
1: Ο Πετσακιάς κάνει τον testicles.
2: Ποιον testicles?
1: Ρε φίλε, βάλαμε και χαρακτήρες έτσι λίγο να δικούς μας. Να πάμε την ιστορία λίγο παρακάτω.
2: Α, και ο
1: τώρα τι έγινε, σε ενδιαφέρει.
2: Πάει και στο πρώτο έργο και στο δεύτερο.
1: Βεβαίως,
2: θα φτάσει, θα τον φτάσει μέχρι Θάκη, φαντάζομαι τον Οδυσσέα.
1: Λοιπόν,
2: ναι, άμα είναι τόσο σημαντικό χαρακτήρα. Ωραία.
1: Δεν ήταν ωραία είδηση.
2: Πολύ. Αυτό ήταν το κινηματογραφικό και περίμενα και εγώ. Ωραία.
1: Ωραία. Μιλώντας για Κρίστοφερ Νόλαν, το είπα, έλειπε την περασμένη εβδομάδα. Ποια ταινία μου αρέσει πάρα πολύ? Έχει την τρομερή αυτή ανατροπή στο τέλος. Παίζει και ο Ντέιβιντ Μπάουι. Νομίζω σου αρέσει και σένα. Πάρα πολύ μου αρέσει. Εμένα την έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Όχι το.
2: Του Νόλαν.
1: Του Νόλαν. Ποια ταινία μου αρέσει πάρα πολύ?
2: Το Μεμέντο σου άρεσε?
1: Όχι. Mm. Το Prestige.
2: Το Prestige είναι του Νόλαν.
1: Ναι. Mm. Το οποίο το ξαναβγάζει ο Νόλαν,
2: ναι,
1: σε 70mm film με προβολές παγκοσμίως σε κινηματογράφους το Γενάρη του 27 δηλαδή. Θα επανακυκλοφορήσει αυτή η ταινιάρα.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, αφού ήθελες να βάλω και κάτι από τον άλλο χώρο.
2: Μπράβο.
1: Από την από εκεί πλευρά.
2: Το ξενέρωτο.
1: Από την κάτω Παναγιά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: carenmotor.gr, ναι. Δεν το διάβασα, μέσω link δηλαδή μπήκα. Σε σελίδα στο Facebook, της οποίας ο τίτλος είναι «Είμαι Ελληνάρα, παρκάρω που γουστάρω», όπου τώρα κάποιος ή κάποια, άκου τώρα γιατί τι έκανε για να δεν έβρισκε θέση πάρκινγκ και πήγε και έβαλε το αυτοκίνητο στις θέσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχουν τους φορτιστές, χωρίς βέβαια στο αυτοκίνητο να είναι ηλεκτρικό.
1: Ωραίο.
0: Αλλά για να δώσει την ψευδέστηση, όχι καλά, εγώ το.
1: Ότι είναι ηλεκτρικό.
0: Πήρε λοιπόν την πρίζα αυτή που μπαίνει κανονικά στην θύρα φόρτισης.
1: Και την έβαλε.
0: Στο λάστιχο. Στον μπροστινό λάστιχο. Και καλά να φαίνεται.
1: Για να φαίνεται ότι υπάρχει ένα καλό.
0: Ναι, και καλά δουλεύει.
1: Δεν θα το προσέξει ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ είναι μια παράβαση, λέει, που τιμωρείται με 30 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόνο.
0: Και αφαίρεση της άδειας. Εντάξει τώρα, ρε, εσύ. Αφαίρεση της άδειας του διπλώματος, μάλλον για 10 μέρες.
1: Ωραίο, για ένα μήνα θα έπρεπε.
0: Ρε,
1: εσύ, να σου πω κάτι. Έχει να κάνει με την κουτοπονηριά. Δεν είναι ότι έχει κάνει καμιά σοβαρή παράβαση. Έχει να κάνει με την κουτοπονηριά. Και με το γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα όλα μπορούν να περάσουν.
0: Παρεπιπτόντως να πω, μια και λες την κουτοπονηριά, στα σούπερ μάρκετ, σε κάποια σούπερ μάρκετ έχει κάποιες θέσεις που είναι πιο κοντά, είτε στο ασανσέρ, είτε στις σκάλες, είτε στην είσοδο, που είναι για αυτοκίνητα που είναι γονείς με τα παιδιά τους.
1: Ναι.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτές οι θέσεις μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όταν οι γονείς έχουν τα παιδιά μέσα. Δηλαδή δεν είναι όταν πάω εγώ μόνος μου, επειδή έχω δύο καρεκλάκια πίσω, χωρίς όμως τα παιδιά που είναι στο σχολείο.
1: Συγγνώμη, αυτοί έχουν.
0: Παράδειγμα, έχω ένα σούπερ μάρκετ κοντά μου.
1: Έχει σήμανση αυτό,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: έχει.
0: Με το καροτσάκι και τη μαμά, ας πούμε.
1: Α, έχει καροτσάκι με μαμά.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει, okay.
0: Θέλω να πω ότι εκεί αφήνεις το αυτοκίνητο όταν έχεις τα παιδιά μαζί.
1: Ναι.
0: Όχι όταν έχεις παιδιά γενικά στη ζωή σου.
1: Έχεις παιδιά γενικά στη ζωή.
0: Αλλά πηγαίνεις σούπερ μάρκετ χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί εσύ είσαι τέτοιο τύπο. Εσύ τα αντιλαμβάνεις τα παιδιά μόνο όταν έχεις μαζί σου. Ενώ εγώ, αν είχα κάνει παιδιά, το νιώθω πάντοτε. Είναι σαν να το κουβαλάω το παιδί. Το έχω μέσα μου. Καταλαβες, αυτό.
0: Άρα εγώ είμαι λάθος ουσιαστικά.
1: Φυσικά.
0: Που δεν νιώθω τα παιδιά μου ανά πάσα στιγμή μαζί μου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, ναι.
0: Εντάξει, το παίρνω πίσω το σχόλιο τότε, συγγνώμη, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μάθε
0: έτσι.
1: Πρώτα να τα νιώθεις μέσα σου και να τα κουβαλάς 24 ώρες το 24ωρο και μετά να μας κάνεις κριτική.
0: Το παίρνω πίσω.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μου αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Μία και σήμερα. Φόκον ελ φόκο, αέρο Ραμαζότη. Ήταν τα τικάρα μου, Twist in My Sobriety. Πρωινό Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά τι 6.30, 30 Ιουλίου. Καλημέρα σα, καλώ σα βρήκαμε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίτη και τη Βεντάλια μα από ό,τι βλέπω.
1: Τι σου είναι όμω η ψυχολογία, ρε φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι σου είναι όμω η ψυχολογία, δηλαδή αυτέ τι 2-3 μέρε από χθε ξεκίνησε. Επειδή πλέον βλέπω το φω στο τούνελ.
0: Ναι.
1: Όχι την Αγγελική Νικολούλα, εσένα, αλλά σε βλέπω ναι, ταυτόχρονα σε ένα τούνελ ότι βγαίνουμε.
0: Βγαίνουμε.
1: Έχω άλλη ψυχολογία και άλλη κούραση. Ενώ τι 2 πρώτε μέρε Δευτέρα-Τρίτη ήμουν τώρα και από τον αέρα τη Αμοθράκη, καταλαβαίνει τώρα από. Δηλαδή 7 μέρε μέσα στη φύση, στα φαράγγια, στα νερά. Ξέφυγα, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μετά με τους ανθρώπους. Δηλαδή ήμουν.
0: Μόγλης.
1: Μα, γεια σου, αυτό.
0: Μόγλενα.
1: Τι σου είναι η ψυχολογία. Ναι. Το μυαλό είναι το πιο δυνατό από όλα. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα.
0: Το κακό βεβαίως είναι ότι βγαίνοντας από το τούνελ υπάρχει ταμπέλα που λέει ακολουθεί άλλο τούνελ σε 2 μήνες. Σε 1,5 μήνα, πας. Σε ένα μήνα και κάτι.
1: Ναι, μωρέ, να σου
0: ναι,
1: πω
0: όχι,
1: κάτι
0: έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ είναι δικό μου λάθος οπτικής αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό,
0: και δεν απολαμβάνω τα τώρα.
1: Τώρα, ακριβώς.
0: Όχι, το ξέρω, προσπαθώ να το αντιμετωπίσω. Δυσκολεύομαι, αλλά τουλάχιστον το πάρω.
1: Θα τα καταφέρεις, 50 ευρώ.
0: Έχω κάνει την αποδοχή. 50 ευρώ για την αποδοχή.
1: Όχι, 50 ευρώ για τη σούπα θα τα καταφέρεις. Σου έδωσε και ενδυνάμωση, βρήκαμε και το εντοπίσαμε και το πρόβλημά σου. Τι άλλο θες.
0: Εντάξει, 50 ευρώ. Τώρα πλέον. Εδώ που τα λέμε, όλα 50 ευρώ είναι. Θέλω να πω ότι παίρνει το μίνιμουμ παίρνει. Δεν είσαι ακριβή. Όχι.
1: Όχι, και αν είναι, σου κόβω και απόδειξη.
0: Άρα είναι 50 σε ΦΠΑ.
1: Ναι. Δηλαδή θα
0: πάρω το ΦΠΑ. Πώ θα πάω διακοπές. My favorite game, οι Cardigans, The Weeknd, Blinding Lights αμέσως μετά και εδώ για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Καλημέρα σας και πάλι.

0: The Weeknd, Blinding Lights, πρωινό Πέμπτης, πρώτο ημίωρο στο Easy Breakfast. Τάχρη στην πληροφορία της ημέρας.
1: Ο πρώτος σεισμός καταγεγραμμένος έρχεται από τις ιστορικές καταγραφές του Θουκυδίδη το 427 π.Χ.
0: Έλα ρε.
1: Έγινε, λέει, ιδιαίτερα αισθητό στην Αθήνα, στην Εύβοια και στη Βιωτία. Ήταν μέσα τώρα τον έκτο χρόνο του Πελοποννησιακού Πολέμου, τότε δηλαδή που υπήρχε ήδη φωνικός λοιμός στην Αθήνα. Και πρόσεξε τώρα. Αποτέλεσε την απαρχή μιας παρατεταμένης και έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην κεντρική Ελλάδα, το 426 μετά δηλαδή π.Χ. Άλλος πιο καταστροφικός σεισμός. Και πρόσεξε τώρα, η δόνηση του 426 προκάλεσε και ένα πανίσχυρο τσουνάμι στο Μαλιακό και Βόρειο Ευωϊκό Όπλο. Και
2: κόλπο.
1: Τι είπα?
2: Όπλο.
1: Όπλο, κόλπο, ακριβώς, καταστρέφοντας το αθηναϊκό χειρό στο νησί της Αταλάντης. Και θεωρείται, λέει, μνημειώδης αυτή η καταγραφή των φαινομένων από το Θουκυδίδη, γιατί ήταν ο πρώτος στην ιστορία που συνέδεσε επιστημονικά τη δημιουργία του τσουνάμι με την εκδήλωση του σεισμού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, είχαμε και σεισμό το 426 και τσουνάμι και ο Θουκυδίδης τα συνέθεσε αυτά. Άρε, Θουκυδίδη, τι μωράκι σου να εσύ.
0: Ανδρώνικος, Ανδρονίκης, Σίλας και Σιλιουανός γιορτάζουν σήμερα. Πραγματικά, πες μου άλλη εκπομπή στο ραδιόφωνο που έχει πει άρε, Θουκυδίδη, τι μωράκι σου εσύ.
1: Δηλαδή. Άρα, δώσουμε τα εύσημα στον άνθρωπο.
0: Που μπορεί και να ήταν. Δεν τον έχω το Θουκυδίδη τώρα αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου.
1: Κάτσε να το ψάξω λίγο.
0: Αλλά
1: το Θουκυδίδη να δω.
0: Ποια άλλη εκπομπή έχει πει άρε, Θουκυδίδη, τι μωράκι σου εσύ. Διεθνής ημέρα φιλίας, η σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων.
1: Ωραίος ήταν.
0: Σαν σήμερα το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών. Σαν σήμερα το 1928 ο George Eastman παρουσιάζει για πρώτη φορά μια ερασιτεχνική ταινία με χρώμα. Το 1928, έτσι, στη Νέα Υόρκη, στο σπίτι του, μεταξύ των καλεσμένων είναι και ο Τόμας Έντισον, ο οποίος λέει «Ωραία ιδέα, δεν την κάνω δικιά μου».
1: Εσύ το είπες.
0: Σαν σήμερα το 1930, η Ουρουγουάη νικάει την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Σαν σήμερα το 1991, η Metallica ουσιαστικά δίνουν μια άλλη πορεία στην καριέρα τους, κυκλοφορούσαν σήμερα την τεράστια τους επιτυχία Enter Sandman. Σαν σήμερα το 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει τη δυνατότητα, το δικαίωμα μονομερώς, να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Πράγμα που δεν έχει κάνει βεβαίως ποτέ, διότι και η Τουρκία έχει ανακοινώσει ότι αυτό θα το θεωρήσει αιτία πολέμου, την ενδεχόμενη δηλαδή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Γεννημένη σαν σήμερα η Άννα Παναγιωτοπούλου, η οποία θυμίζουμε έφυγε από τη ζωή το 2024, τον Μάιο, και βεβαίως η Αγγλίδα πολύ γνωστή τραγουδίστρια Kate Bush. Έρχεται η Beverly Knight, Piece of My Heart, και σε λίγο το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόρα μα

0: Michael Jackson, Beat It, έτοιμη για το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα. Εκτός αέρα μας έχει υποσχεθεί λεξάρα από τις λίγες.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά. Τώρα κοίτα να δεις τι θα πάθεις τώρα. Θα πάθεις τρέλα με αυτή τη λέξη. Θα ασχοληθούμε με τη λέξη γκλάμουρ και γκλαμουριά.
0: Ωραίο. Με ενδιαφέρον δηλαδή. Να δούμε.
1: Ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Ναι. Η λέξη λοιπόν γκλάμουρ έρχεται.
0: Πες το ρε.
1: Η ρίζα της είναι η λέξη γραμματική, η ελληνική.
0: Α, πει από εδώ ρε.
1: Φυσικά. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Η γραμματική στα αρχαία ελληνικά δεν σήμαινε μόνο τη μελέτη της γλώσσας, αλλά και τη μελέτη της λογοτεχνίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το πήρανε και οι Λατίνοι, στα λατινικά δηλαδή, που έγινε γραμμάτικα. Εντάξει,
0: ναι.
1: Είμαστε καλά μέχρι εδώ.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στο μεσαίωνα τώρα, η λατινική γραμματική και τα αποτελέσματά της σε άλλες γλώσσες επεκτάθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν τη μάθηση γενικότερα, όπως είπαμε, και τη λογοτεχνία. Δεδομένου όμως ότι στο μεσαίωνα αυτά τα κείμενα δεν μπορούσαν να τα διαβάσουν πολλοί κόσμος, οι περισσότεροι ήταν αγράμματοι.
0: Ναι.
1: Άρχισε, δηλαδή στην ουσία μιλούνταν σε μια, διατυπωνόταν σε μια γλώσσα που δεν ομιλούνταν ή δεν καταναούνταν από τον πληθυσμό της Ευρώπης. Ήταν ευρέως διαδεδομένη η πεποίθηση ότι και τα μυστηριώδη θέματα όπως η μαγεία και η αστρολογία περιλαμβάνονταν στη γραμματική.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί τώρα οι Σκοτσέζοι άλλαξαν την αγγλική λέξη, γιατί είχε πάει grammar στην Αγγλία, για να δημιούργησαν τη λέξη, έτσι είπε, Σκοτσέζοι, κατάλαβες τώρα, glamour ή glamour, που σήμαινε μαγικό ξόρκι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί λοιπόν, από το glamour που σήμαινε μαγικό ξόρκι, γύρω στα 1800 πλέον φτάνουμε που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη λογοτεχνία και σιγά σιγά αποσυνδέεται από το μαγικό ξόρκι, με την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, που μαγνητίζει τον άλλον.
0: Κάτι φωτεινό.
1: Κάτι φωτεινό ακριβώς. Κάτι που έχει ο άλλος, ας πούμε, και τον ξεχωρίζει. Και φτάνουμε λοιπόν εμείς πια η γκλαμουριά, και το γκλάμουρ έτσι όπως είναι στην ελληνική γλώσσα έχει έρθει ως ξένο δάνειο ασύλληπτο.
0: Επειδή αποφάσισαν οι Σκοτσέζοι, έτσι. Που αλλάζουν γενικά.
1: Πολλά.
0: Έχουν μια δική τους διάλεκτο, κάποιες δικές τους λέξεις ή άλλη προφορά. Το γκράμαρ να το κάνουν γκλάμαρ, ας πούμε.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έμεινε κάτω. Φοβερό.
0: Ωραίο.
1: Α, σου άρεσε.
0: Εντυπωσιακό. Αν ήμουν εγώ, θα το είχα κρατήσει για αύριο.
1: Γιατί,
0: για
1: που είναι τελευταία μέρα.
0: Να κλείσω.
1: Έψαξα, έψαξα, έψαξα πολύ. Ναι. Μην νομίζεις και εγώ τώρα έχω φτάσει,
0: ναι,
1: σε ένα σημείο.
0: Τερματίσει.
1: Θα βρω όμως κάτι πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έμαθε κάτι. Και αυτό να σου πω κάτι.
0: Πρώτη φορά λέω, φίλε, ωραίο.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι και κάτι το οποίο μπορεί να το θυμάσαι τη σύνδεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πα δηλαδή Χαλκιδική, μωράκια, μωράκι, είσαι πολύ γκλάμουρ, αλλά ξέρει ότι έρχεσαι από τη γραμματική. Θα τη πει εσύ. Και πε και ένα συντακτικό και ό,τι γίνει.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινά γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζει στόχου και να του κατακτά. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Αυτήν την ώρα στα μέτωπα δρούν 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες. Μήνυμα από το 112 εστάλει σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες, με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Γαλιανός και Κεραμές. Στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς αναμένονται από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων δικηγόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Δύο άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Πρόκειται για εποχικούς πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με το όχημά τους. Στη Σιτία, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη. Έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλων αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος εκείνη της περιουσίας καθώς και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως διεξάγουν νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση την περασμένη Τρίτη εναντίον Αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.
7: Easy Sports.
6: Στο πέμπτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία, η ΑΕΚ γνώρισε την ΙΤΑ με 2-1 από την Samsunspor. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 παρατετάρτο την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ στις 9.30 το βράδυ την Πάξη.
7: Easy Weather.
6: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 4 πρώτα λεπτά. Πρωινό Πέμπτη, πρώτη-τελευταία εκπομπή τη φετινή σεζόν. Αυξημένη κυκλοφορία στο Κυφισό, στην άνοδο, στα Σεπόλια και μεγατεύθυνση προ τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στη λεωφόρα Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά προ τη λίμνη Κομουνδούρου. Και αρκετή κίνηση έχουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30.
1: Τι έγινε, Στάθη, έμεινε για μέρα σπίτι και είσαι.
0: Ναι, χθε δεν βγήκα.
1: Δεν
0: κυκλοφόρησα χθε. Μου κόψαν την έξοδο τώρα, είχα τένις δηλαδή και είπα να πάω να γυμναστώ λίγο. Και μου κόστησε.
1: Α, δεν είναι αυτό το
0: τέννη. Δεν γύρισε την νύχτα.
1: Είναι ότι έγινε γραμμολημένο από το τέννη. Τι το θε, ρε παιδάκι, μα βλέπει να σε παίρνουν τα πόδια.
0: Ήμουν έτοιμο χθε να το ακυρώσω. Φύσαγε κιόλα.
1: Λέω να το ακυρώσω. Και λε, θα φεύγει τον μπαλάκι από άλλα ντάλα.
0: Μου λέει, τελικά βεβαίω δεν φύσαγε το βράδυ. Μου λέει, δες να έλα μωρέ τώρα. Μου λέει, είναι... αφού το έχει το εβδομαδίο σου τώρα αυτό το ραντεβού.
1: Να σε διώξει από το σπίτι.
0: Να γυμναστεί, να κάνει να ράνει τόσο παγωτίνια τρώ.
1: Α, σου πει και τα παγωτίνια. Και τελικά.
0: Πήγα, ωραία πέρασα, δεν μπορώ να πω.
1: Καλύτερα μου θα ήταν να έχει μείνει σπίτι και να τρώγεις παγωτίνια.
0: Καλά, δεν είναι ότι δεν τα φάγα μετά. Τα φάγα μετά.
1: Τα φάγες και μετά. Γιατί είχε κάψει κιόλα, είναι αυτό.
0: Το ρολόι είχε γράψει πολλές θερμίδες.
1: Σωστό.
0: Έπρεπε αυτοί οι υδατάνθρακες και τα λοιπά να αναπληρωθούν.
1: Ναι.
0: Και βάρινα μετά και κοιμήθηκα και λίγο βαριά και καταλαβαίνει τώρα.
1: Εξάλλου αυτά τα παγωτίνια που έχει πάρει δεν είναι με ηλεκτρολίτες.
0: Ναι, βεβαίω.
1: Κάτι ειδικά τα οποία χρειάζονται μετά την.
0: Δεν κυκλοφορούν ευρέως, είναι στην αγορά την underground.
1: Ναι.
0: Λίγοι το ξέρουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ειδικά παγωτίνια με ηλεκτρολίτη.
1: Και κρεατίνη, που είναι για την αποκατάσταση των μειών.
0: Αυτό μπορεί, τίποτα δεν παίρνω. Πώς έχετε γίνει έτσι, του και εγώ δεν παίρνω τίποτα. Παγωτίνια τρώω.
1: Αλλά με κρεατίνη και ηλεκτρολίτες.
0: Puff Daddy, Faith Evans, I'll be missing you και Cindy Lauper, Girls Just Gonna Have Fun στον Easy.

0: I'll be missing you, Puff Daddy, Faith Evans, Easy Breakfast, 7 και 12 πρώτα λεπτά, πριν ο 5ης 30 Ιουλίου. Μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα που θα προτιμούσαμε να μην την είχαμε, βεβαίως, έτσι που είναι η επικαιρότητα σήμερα. Με τις φωτιές και πάνω απ' όλα, βεβαίως, με τις ανθρώπινες απώλειες, με τρεις πυροσβέστες οι οποίοι έχουν χάσει την ζωή τους χθες στις φωτιές και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Δύο τραυματίες και βεβαίως εκενώσεις οικισμών. Ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο. Καλύτερη εικόνα στο Πλωμάρι και καλύτερη εικόνα και στην Πάρο, βεβαίως. Αυτό είναι το κύριο θέμα, το πρώτο θέμα της ελληνικής ειδησιογραφίας ή τις φωτιές στη χώρα μας.
1: Εντάξει, μου φαίνεται αδιανόητο ότι το 2026 χάνουμε πυροσβέστες. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να έχουν υπάρξει κάποιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στη μέση του πουθενά, οι δυο τους.
0: Οι δύο εγκλωβισμένοι στο όχημά τους, ναι. Γιατί χάσανε.
1: Ένα όχημα δηλαδή με δύο πυροσβέστες. Προφανώς θα χάσανε τον προσανατολισμό τους λόγω προφανώς καπνών. Ναι. Εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί δεν υπάρχει επικοινωνία με το κέντρο. Εκεί δεν υπάρχει κάποιος να τους καθοδηγήσει. Εκεί δεν υπάρχει κάποιος να τους συνδράμει.
0: Υπάρχει γενικός συντονισμός. Άρα κάποιος φταίει.
1: Άρα κάποιος κάπως, ας πούμε, φεύγουν ανθρώπινες ζωές έτσι και δεν ανεγερουφούνι, ρε φίλε. Τι να πω.
0: Αυτά. Αυτό είναι το βασικό θέμα της επικαιρότητας. Το μόνο κύριο θέμα της επικαιρότητας, νομίζω.
1: Για το μεταξύ, το σκεφτόμουν τις προάλλες με όλα αυτά που γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία. Λέω, μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει. Δεν είχαμε τους αέριδες εμείς τώρα. Για να δούμε τώρα και σήμερα, νομίζω θα έχει πολλά.
0: Οι οποίοι συνεχίζονται, ναι, ακριβώς. Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζονται και σήμερα και αύριο και νομίζω εξασθενούν από το Σαββατοκύριακο. Αυτά. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες μας και τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Beautiful Things, Benson Boone, Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης.
1: Εν τω μεταξύ, διάβαζα ότι αφαιρέθηκαν, λέει, 9 γαλάζιες σημαίες από παραλίες, ναι, στην Πάρο και στη Χίο.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, λόγω νερών.
0: Όχι, λόγω των υπολείπων.
1: Ναι.
0: Που δεν τηρούνταν, προδιαγραφών που δεν τηρούνταν, γιατί η γαλάζια σημαία.
1: Τα κριτήρια, λέει, που αφορούσαν συγκεκριμένα σε παροχή υπηρεσιών προσιλουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ, ασφάλεια αλλουόμενων, επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση. Φανταστικό όμως, έτσι. Δηλαδή, τέλειο.
0: Λοιπόν.
1: Την έχουμε τη γαλάζια τη σημαία, αλλά. Εντάξει, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις και κάποια.
0: Δεν τις
1: πειράζει τώρα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Αφού έχεις τα πιο καθαρά νερά. Θέλεις τώρα να λουστείς μετά, δηλαδή.
0: Okay, γιατί, ναι, εντάξει. Ή να έχεις κάπου να βάλεις το μαγιό σου να αλλάξεις, ας πούμε, ή να έχει να βαγωσώσει τώρα. Τι πας, άμα σε σώσει ο άλλος.
1: Λοιπόν, δηλαδή, να αποκτήσεις λίγο αυτάρκεια και να, ναι, πεις, ναι, να ξέρεις και τα ωριά σου. Άμα είναι, μην πεις.
0: Λοιπόν, να πω και κάτι ευχάριστο από το χώρο του αθλητισμού.
1: Μόνο από τον αθλητισμό ακούμε ευχάριστα.
0: Για την εθνική.
1: Μάλλον μόνο ευχάριστα ακούμε από τον αθλητισμό και μπράβο στα παιδιά όλα.
0: Εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων στο Ευρωμπάσκετ, η κάτω των 18 εθνική μας ομάδα κέρδισε την Σερβία με έναν πόντο και μπήκε στα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω,
1: μπράβο,
0: των 18. Θα παίξει στην επόμενη φάση με την πανίσχυρη βεβαίως Ισπανία, αυτή η Ισπανία, ρε φίλο, που την πετυχαίνουμε κυρίως στο μπάσκετ δηλαδή. Μια ζωή. Πάση περιπτώσει. Και χθες σε φιλικό αγώνα ποδοσφαιρικό, ο Ηρακλής με την Παλέρμο ήρθαν ισόπαλοι στην Ιταλία στην διάρκεια της προετοιμασίας τους με 1-1. Τώρα τα υπόλοιπα, κάτι Παναθηναϊκή, κάτι ΠΑΟΚ, τέτοια αυτά τα είπε η Άντζελα. Παίζουν σήμερα για τις, ναι, ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Ας παίξουν και αυτοί.
1: Τίποτα, η Ισπανία τώρα εσένα είναι το θέμα σου. Τι κάνει ο Ηρακλής, βρε.
0: Αυτό είπα τώρα. Ηρακλής Παλέρμο, φιλικό παίζαμε χθες. Δεν άκουσες τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Είπα Παλέρμο, Ηρακλής χθες σε φιλικό αγώνα στην προετοιμασία,
1: ναι,
0: στην Ιταλία. 1-1 και μας ακύρωσαν και γκολ στο 88.
1: Άρα
0: μάλλον δεν μας το ακύρωσαν.
1: Γιατί
0: δεν μας το κατοχύρωσαν.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Μπήκε γιατί, δηλαδή, και ο διαιτητής είπε ότι δεν μπήκε.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις φιλικό γιατί σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα. Φαίνεται να με νοιάζει λίγο. Εντάξει, στην πραγματικότητα δεν με νοιάζει.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω τώρα. Ναι. Όμως εσύ γιατί συμπεριφέρεις σαν να κερδίζετε 8-0. Γιατί είσαι αυτή την νοοτροπία. Είσαι αυτό το στυλ.
0: Όχι, ρε. Όχι.
1: Ότι 1-1, αλλά ήμασταν καλύτεροι.
0: Όχι.
1: Το είδες.

0: Another one bites the dust, the Queen, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χρυσταφορίδη. Να κάνουμε και μια αναφορά στον Καβίνσκι, τον γνωστό Γάλλο DJ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο δημιουργός του Night Call από το soundtrack της ταινίας Drive, που διάβαζα επειδή εμφανίστηκε ο Καβίνσκι στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ότι 11 Αυγούστου, διαβάζω από το oneman.gr, κάτι λιγότερο από 7 εκατομμύρια άνθρωποι θέλησαν να μάθουν ποιο είναι το τραγούδι και ποιος το έκανε, με αφορμή την εμφάνισή του στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο βασίλειο του Σαζάμ, λέει, έχει τα σκύπτρα για μία μέρα με τις περισσότερες αναζητήσεις ever. Έτσι το συγκεκριμένο τραγούδι, το Night Call του Καβίνσκι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι, στο σπίτι του, σε ηλικία 50 ετών. Πάμε για μικρή διακοπή. Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας είναι το Dextrolite Plus Orange, γιατί χρειαζόμαστε ειδικά το καλοκαίρι και γενικά στη ζωή που έχουμε έντονους ρυθμούς ενυδάτωση. Και η ενυδάτωση δεν είναι μόνο το νερό, είναι φυσικά και οι ηλεκτρολίτες. Καταναλώνουμε υγρά που βοηθάνε, αλλά σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Dextrolite λοιπόν Plus, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Είναι η ενυδάτωση η οποία προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή, και το Dextrolite Plus Orange, αλλά βεβαίως και οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο

0: Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
2: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Χαρά, χάρηκες.
2: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
9: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Easy.

0: και αν θέλεις πίτσα, πάστα, εσπερσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια, το Μπάρι, που έχει υπέροχη παλιά πόλη, σε καλεί. Η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο και απολαμβάνεις όλα όσα προαναφέραμε στο Μπάρι. Κλείνεις εισιτήριες στο aegeanair.com ή βεβαίως στο Aegean App. Κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στον Κηφισό, στην Άνοδο. Από τις τρεις γέφυρες προς την Αχαρνών, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια και τα διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κίνηση κατά διαστήματα από το Νέο Φάλιρο, η Μικράς Ασίας, η προέκταση της Ποσειδόνος προς το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προς το παρόν τουλάχιστον προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
1: Έρχεται η πρώτη-τελευταία.
0: Οπα.
1: Εύκολη ερώτηση νότ τη ναι. σεζόν. Ναι. Ο Στάθης έχει κάτι κάνει ειδικά για σήμερα.
0: Ναι, έχει κάνει κάτι ειδικά για σήμερα. Κάθεται λίγο παραπάνω ειδικά για σήμερα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Αφού έχει γίνει πάρα πολύ καλό στο ψέμα, πες και εσύ ένα. Ναι, ναι, ναι, έχω δουλέψει.
0: Ναι, δεν μου βγήκε
1: και
0: τώρα. Έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Το οποίο το έχω κρατήσει για του χρόνου. Άστε.
1: Για του χρόνου.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πού ξέρεις, Βεστάθη μου, αν θα σε
0: το βάλω αύριο. Άστα, το βάλω αύριο. Αν θυμηθώ που το βρήκα, γιατί νομίζω το έσβησα. Και καλά το κράτησα και του χρόνου, ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτή ναι. ήταν η παπάντζα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη... ναι, ναι.
0: Εντάξει, έχω κάτι συμπαθητικό. Τώρα πρώτη τελευταία εκπομπή, τώρα μην έχετε. Και που έχουμε πολύ.
1: Ούτως
0: ή άλλως. Και που έρχομαι.
1: Ούτως ή άλλως έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, οι οποίες σε ό,τι κατάσταση και να είμαστε εμείς, αυτές ισχύουν, είναι μια πραγματικότητα και γι' αυτό έχετε η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia, αλλά και η Ariana με το Losing My Religion.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Easy Breakfast.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Λοιπόν, εύκολη ερώτηση, not. Χθες λέγαμε ότι 3 στους 10 δεν το κάνουν όταν πηγαίνουν επίσκεψη σε άλλο σπίτι γιατί το θεωρούν αγένεια, δεν ζητάνε τον κωδικό του Wi-Fi. Ήταν η σωστή απάντηση που βρήκατε. Και πλέον, τι δεν κάνουν 9 στους 10. Πλέον.
2: Πλέον.
0: Πλέον.
2: Α, θα έχει να κάνει με τεχνολογία.
0: Πλέον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω με τι έχει να κάνει.
2: Τι δεν κάνουν 9 στους 10 πια.
0: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
0: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
0: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να τη βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην το κάνω τον εκπαιδευτικό κλάδο. Λοιπόν, τρία βιβλία που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τη ζωή με περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και ελευθερία. Αυτά είναι τα βιβλία που διεκδικείται από τις εκδόσεις Διόπτρα του. Ναι, τώρα το κάνει εικόνα. Δεν είναι τίποτα. Η ευγενή τέχνη του να τα γράφει όλα.
0: Το κάνει άλλο εικόνα.
2: Η ευγενή τέχνη του να τα γράφει όλα αυτά. Μπιπ! Του Μαρκ Μάνσον, Μην τρελαίνεις της Φιλίπα Πέρι και το βιβλίο της ζωής του Τζίντου Κρισναμούρτη. Η ευγενής τέχνη του να τα γράφεις όλα στα του Μαρκ Μάνσον είναι ένα από τα πιο δραστικά βιβλία προσωπικής ανάπτυξης τελευταίας δεκαετίας. Έχει περισσότερα από 16 εκατομμύρια αντίτυπα σε βολή σε 65 χώρες. Και τι προτείνει ο Μάνσον στην ουσία? Μια ριζική αλλαγή οπτικής. Απορρίπτει όλη αυτή τη θετικότητα που υποθέτω ότι πρέπει να μας διακατέχει και μας προτείνει να κάνουμε σωστότερα τα πράγματα που μας ενδιαφέρουμε. Να επιλέγουμε σωστότερα τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Και τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζουν κιόλας.
0: Με τη θετικότητα.
2: Διόπτρα.gr το site για περισσότερες πληροφορίες και φυσικά μην αμελήσετε να κάνετε και τα καλοκαιρινά σας ψώνια γιατί το βιβλιαράκι είναι απαραίτητο για να περάσει ένα ωραίο καλοκαίρι.
0: Πλέον δεν το κάνουν 9 στους 10. 6981-972-972 είναι το Viber 6981-972-972 για να διεκδικήσετε και τα βιβλία που ανέφερε η Μαρία. Τι δεν κάνουν πλέον 9 στους 10? Δεν ανοίγουν εγκυκλοπαίδια, βλέπω εδώ. Δεν γράφουν ή δεν στέλνουν γράμμα. Δεν πηγαίνουν σινεμά και άλλα μηνύματα. Έχει αρκετά μηνύματα για την αλληλογραφία και τις επισκέψεις σε τραπεζικά καταστήματα και την εγκυκλοπαίδια που δεν είναι οι σωστές απαντήσεις.
2: Οι σωστές απαντήσεις είναι, αλλά
0: ναι,
2: δεν είναι αυτό
0: που ψάχνουμε.
2: Ναι.
0: Ακριβώς, γιατί δεν το βγάζουμε από το κεφάλι
2: μας. Δεν είναι μόνο μία απάντηση σε αυτό.
0: Όχι,
2: αυτά
0: ποτέ.
2: Δηλαδή
0: ποτέ.
2: Ισχύουν.
0: Ναι. Προφανώς και ισχύουν. Δεν διαβάζουν εφημερίδα, δεν μαγειρεύουν, δεν χρησιμοποιούν πράσινο σαπούνι, δεν κερνάνε ή πηγαίνουν διακοπές χωρίς να έχουν κλείσει πρώτα. Η απάντηση 15 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής τσεκάρετε αν ενδιαφέρεστε τα stories του Instagram λογαριασμού του Easy97,2.
2: Επιστέλεις δηλαδή με τον καθηγητή που...
0: Μπορεί, θα δω. Μπορεί. Εξαρτάται.
2: Από τι?
0: Από τα κέφια.
2: Α, μάλιστα.

0: Easy breakfast, the modern talking, you're my heart, you're my soul. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σου πω λοιπόν την ιστορία για αυτόν τον καθηγητή. Πώς γύρισε boomerang, διότι οι φοιτητές μέσω TikTok βίντεο προειδοποιούσαν τους συμφοιτητές τους ότι κυκλοφορεί αυτή η μέθοδος και πολύ πολύ προσοχή στις εργασίες σας. Ποια είναι η μέθοδος, θα την πω αμέσως τώρα. Ο καθηγητής είδε τα βίντεο, εμπνεύστηκε, έστειλε λοιπόν την εργασία που έπρεπε να κάνουν οι φοιτητές του για τη βιομηχανική επανάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα email.
1: Okay.
0: Μέσα σε αυτό το email είχε βάλει μία με λευκά γράμματα μία πρόταση που δεν ήταν εμφανής στους ανθρώπους που διάβασαν το email.
1: Με γυμνομάτι δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Ότι κάπου μέσα στην εργασία πρέπει να συμπεριλάβεται τη λέξη Μαδαγασκάρι με τρόπο που να μην έχει κανένα νόημα. Έτσι.
1: Okay.
0: Έγραφαν τα λευκά γράμματα που δεν φαινόντουσαν με γυμνομάτι στους φοιτητές. Αυτοί λοιπόν περισσότεροι, 35 φοιτητές του, οι 32 από τους 35 πήραν το κείμενο αυτούσιο, κάναν control α, δηλαδή το επέλεξαν όλο, το βάλαν στο chat GPT.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο ναι μεν διάβασε την εργασία όπως την είχε γράψει κανονικά και διάβασαν και φοιτητές, αλλά το chat GPT διάβασε και τα λευκά γράμματα που
1: και
0: δεν
1: την εντολή.
0: Και την εντολή λοιπόν για τη Μαδαγασκάρη. Και όχι μόνο ότι βάλανε και πήρανε την εργασία έτοιμη από το ChatGPT, από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έλεξαν καν την εργασία, διότι την έστειλαν αυτούσια πίσω ως απάντηση.
1: Μα σου λέει τώρα, μα είναι να αποκάθισω να διαλέξω και το ChatGPT.
0: 32 λοιπόν από τους 35 φοιτητές έκλεψαν με AI, διότι ο καθηγητής διάβασε τις εργασίες όπου μέσα είχαν τη λέξη Μαδαγασκάρη που δεν είχαν τσεκάρει οι φοιτητές, ακριβώς με άσχετο τρόπο. Και έτσι είδε ότι 32 από τους 35 έκλεψαν, θεωρείται και οι υπόλοιποι 3 έκλεψαν. Απλώς μπορεί να τσέκαραν την απάντηση και να έσβησαν την λέξη Μαδαγασκάρη.
1: Καλά τώρα, εντάξει, γιατί αυτοί οι 3 μπορεί όμως να μην έκλεψαν, εσύ φίλε.
0: Κάπου λέει μέσα στην εργασία έχει προτάσεις όπως. Για τη βιομηχανική επανάσταση, ξαναλέω. Το μοβ ποδήλατο της Μαδαγασκάρης ψιθυρίζει στο ταβάνι, γιατί έλεγε να βάλουν τη λέξη Μαδαγασκάρη με τρόπο που να μην βγάζει κανένα νόημα. Η Μαδαγασκάρη φόρεσε μια φρυγανιέρα σε αγώνα μπάσκετ.
1: Αυτό είναι και πολύ, πώς το λένε, πολύ ChatGPT. Εντάξει, καλώς μαθαίνεις το ChatGPT, αλλά ξέρεις πώς περιορισμένη είσαι. Θα μου πεις, εντάξει, να σου πω κάτι εγώ, αν ήμουν κανονικά, τους άλλους 3 θα τους έδινα αριστείο. Μπορεί και να μην αντέγραψαν οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορεί να κάνει και τίποτε άλλο, αφού η απάντηση δεν έχει μέσα τη λέξη Μαδαγασκάρη.
1: Ναι, θέλω να πω και χάλια να ήταν η εργασία των άλλων τριών. Θα του έλεγε, βάλε και ένα βαθμό παραπάνω, μόνο και μόνο γιατί δεν μπήκαν σε αυτή τη λογική.
0: Και την πάτησα.
1: Το περίμενε ο καθηγητής ότι ήταν 30. Αρέσει.
0: Όχι, περίμενε ότι θα είναι. Είπε ο ίδιος ότι περίμενε ότι θα είναι περίπου 10, ίσως και λιγότεροι. Όχι 32 στους 35.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία με το ChatGPT. Είναι τρελό, δηλαδή πια. Τέλος πάντων, μη τι άλλο, στις δικές μας εποχές, παρόλο που θα ακουστώ τώρα σαν γιαγιακά, δεν με νοιάζει και καθόλου.
0: Ναι,
1: παιδί μου, λίγο. Διαβάζαμε. Διαβάζαμε, δηλαδή κάναμε καμία σύνθεση. Κάτι θα έκανε. Τώρα πια δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Ειδικά μα είσαι στον εκπαιδευτικό κλάδο, ότι αυτό που σου φέρνει ο άλλος
0: ναι.
1: το έχει ετοιμάσει από το σπίτι του, ότι είναι δικό του προϊόν ή όχι. Εδώ mail τώρα καθόμαστε και γράφουμε και. Ξέρεις, λες, να το βάλω στο
0: τσάτ. Ναι, να το διορθώσει λίγο, να το φτιάξει, να το σουλουπώσει λίγο, να το συμμαζέψει. Mail μεταξύ μας, όχι mail εταιρικό.
1: Καλά έτσι. Τα δικά. Όχι, εμένα ευτυχώς τουλάχιστον οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου θα λένε ότι αποκλείται
0: να το βάλει στο ή εκτός αν έδωσε εντολή στο chat GPT, κάντο λίγο έτσι να φαίνεται ότι δεν πολύ ασχολήθηκα.
1: Είναι πολύ λίγες λέξεις. Καμία σχέση με αυτό που λέμε με την επίσημη γλώσσα των mail. Οπότε λες αποκλείεται. Άλλαξε πρόγραμμα, κοπέλα μου. Σταμάτα να παίρνεις αυτό το δωρεάν και βάλε πλήρωσε κάτι.
0: Είπε η γυναίκα η οποία κάθε πρωί 7 παρα 5 φέρνει το λέξο Έλληνο γκρεκόραμα.
1: Ναι.
0: Στο Easy Breakfast. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Do you believe in life after love? Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού.
8: 30 και 31 Ιουλίου, η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Use. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Δύο άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Πρόκειται για εποχικούς πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με το όχημά τους. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Στα μέτωπα δρούν 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες. Μήνυμα από το 112 στάλει σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρης με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές. Στα Αχανιά, ακτοπλοϊκώς αναμένονται από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όλη τη νύχτα, μάχη με τις φλόγες και στο πλωμάρι Λέσβου έδωσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι για να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και σήμερα βρίσκονται Αττική, Κύθη, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Λέσβος, Χίος Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, καθώς και περιοχές της Φθιώτιδας, Φορκίδας και Αρκαδίας. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλων αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας καθώς και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως διεξάγουν νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Και αυτό σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση την περασμένη Τρίτη εναντίον Αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.
15: Easy Sports.
16: Στα καλοκαιρινά φιλικά, η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα καθώς ιτήθηκε με 2-1 από την Samsung Sport στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι της επί Ολλανδικού εδάφους. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 παρατέταρτο την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ στις 9.30 το βράδυ την Πάξη.
15: Easy weather.
16: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Άρα είμαστε, ωραία τα λέει ο Γιάννης για την τεχνητή νοημοσύνη που λέγαμε νωρίτερα. Είναι εργαλείο το πώς το χρησιμοποιείς είναι το ζήτημα. Όπως και η τσουγκράνα είναι για να μαζεύεις φύλλα και όχι για να ανοίξεις το κεφάλι του γείτονα που μπορεί να κάνει φασαρία.
2: Φυσικά ωραία, εννοείται. Ωραία, αλλά ακριβώς επειδή τα λέει ο Γιάννης τόσο ωραία, γι' αυτό λέμε ότι θέλει ένα κριτήριο. Κανονικά λοιπόν, βάσει προσωπικής ευθύνης, ένας μαθητής, ένας σπουδαστής, ο οποίος έχει πάει σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για να μάθει, δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Ναι, ναι. Αυτό λέμε.
1: Μην να το χρησιμοποιεί για να τον βοηθήσει στο να πάει λίγο παρακάτω αυτό που θέλει να κάνει. Όχι για να το κάνει από μόνο του όλο αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο ίδιος.
2: Παπουλέτο, έχεις αφήσει το φακό ανοιχτό, τι έψαχνες?
1: Το φακό ανοιχτό, τίποτα ρε, εσύ. Έχω βάλει αυτό, το έχει ένα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
2: Ποιο?
1: Που έχει, χτυπάς πίσω το κινητό και ναι, μπορεί να του δώσει μια εντολή τι να κάνει όταν χτύπας τα δύο δάχτυλα πίσω.
2: Τι?
1: Και είχα βάλει εγώ εντολή να ανοίγει ο φακός. Και τώρα που ακουμπάει το κινητό μου, ανοίγει ο φακός.
2: Και δεν έβαλες και εσύ εντολή να σπλένει τα πιάτα?
1: Πραγματικά. Όχι, τι βάζω εντολές χαζομάρες, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν θα τις χρησιμοποιήσω και ποτέ.
2: Έλατε.
1: Ήξερες, λέει, ότι ο κινητός κάνει αυτό και λέω δεν το ήξερα.
2: Βάλε,
1: κάτσε να
2: βάλω. Κάτσε
1: να... Όχι, όχι, το είδα σε βεντεάκι στο Instagram. Κάτσε να βάλω το κάνει, που δεν το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, κίνηση έχουμε στον Κεφισό. Δύσκολα τα πράγματα. Στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες, σχεδόν μέχρι και την Αττική Οδό, στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία και κάτω μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Σε λίγο Phil Collins, Another Day in Paradise, Ace of Base, All That She Wants, πρωινό Πέμπτης φυσικά στο Easy Breakfast.

0: Ο Phil Collins και το Another Day in Paradise. 8 και 12 πρώτα λεπτά πρωινό Πέμπτης. Κάπου εδώ εγώ έχω να δηλώσω ότι η δική μου συνεισφορά στην εκπομπή σήμερα έχει τελειώσει.
1: Τελείωσε.
0: Δηλαδή είχα την εύκολη ερώτηση, ενώ και ένα θέμα. Και αν βρω κάτι από εδώ και πέρα, καλώς. Αλλά δεν έχω τίποτα προετοιμασμένο από εδώ
1: πολύ.
0: Και πέρα.
1: Α, ναι, ενώ τους άλλους φορές μας έχει
0: τεράστιο. Άσε ρε φίλε να πιστεύουν ότι κάνουμε προετοιμασία.
1: Λοιπόν, quiz. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας.
0: Ναι, μ' αρέσουν αυτά.
1: Για να γίνει έλεγχος σε κτηνοτροφικά μητρώα.
0: Ναι.
1: Κατέβηκαν 28 κλιμάκια από την Αθήνα, δηλαδή 56 ελεγκτές.
0: Κατέβηκαν, άρα από εδώ και κάτω.
1: Με παρουσία, ή ανέβηκαν, με παρουσία 200 αστυνομικών.
0: Κάτσε, για να γίνει έλεγχος, ξαναλέμε.
1: Σε κτηνοτροφικά μητρώα.
0: Μητρώα.
1: Κατέβηκαν... Και η επιχείρηση την πρώτη μέρα ξεπέρασε τις 8 ώρες.
0: 28 πόσα κλιμάκια και 200 πόσοι είπες.
1: Αστυνομικοί.
0: Στην Κρήτη.
1: Μπράβο. Σε ποιο... Θέλω συγκεκριμένα όμως. Μα είχε αποσχολήσει παλιά.
0: Στα Νόγια.
1: Όχι άλλα.
0: Στα Κατόγια.
1: Όχι.
0: Στα Πορόγια. Στα Ζωνιανά.
1: Ναι! Τεράστια
0: 28.
1: Επιχείρηση.
0: 28!
1: Λοιπόν. Τεράστια επιχείρηση λοιπόν για να.
0: Μήπως είναι πολλά τα μητρώα.
1: Ελεγχθούν 180 κτηνοτροφικά μητρώα.
0: Μήπως είναι πολλά τα μητρώα και λίγος ο χρόνος που είχαν τα συνεργεία.
1: 8 ώρες σου λέει η κράτηση πρώτη μέρα.
0: Ναι, μήπως έπρεπε να τελειώσει μια μέρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν τελειώσαν σε μια μέρα.
0: Ναι, δεν τελειώσαν, αλλά μήπως έπρεπε να τελειώσουν. Να γυρίσουν...
1: 28 κλιμάκια ελέγχου, πρόκειται για 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα και τους ελεγκτές συνόδευαν σχεδόν 200 αστυνομικοί από ολόκληρη την Κρήτη. Που σημαίνει τώρα ότι είναι όλοι στα Ζωνιανά, οπότε οι υπόλοιποι να κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα ξεσκονιστούν περίπου 178 μητρώα από
0: αφορούν
1: κτηνοτρόφους των Ζωνιανών. Εννοείται, λέει, στη θέα ελεγκτών και αστυνομικών δεν έλειψαν οι αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, ακόμα και οι προφυλακισμοί.
0: Λόγω ότι ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, τι δεν μας εμπιστεύεστε και φέρνετε αστυνομικούς να σας προστατεύουνε.
1: Κάποιοι σηκώθηκαν και αρνήθηκαν να υποστούν τον έλεγχο. Απαιτούσαν μάλιστα να αποχωρήσουν και αστυνομικοί γιατί τους χαλούσε τώρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το μόντι. Αρκετοί άλλοι, ωστόσο, εμφανίστηκαν πρόθυμοι και συνεργάσιμοι. Κοίτα να δεις, την πρώτη μέρα που κρατήσανε 8 ώρες, 70 μητρώα. Εντάξει.
0: 70 μητρώα.
1: 10 μητρώα την
0: ώρα. Την περίπου, ώρα. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε και τη δουλειά κιόλα.
0: Ναι, ναι,
1: τι δουλειά χρειάζεται.
0: Ιδέα, λέει,
1: γιατί πραγματικά, μάλλον προφανώς είναι κάπου καταγεγραμμένα τα ζώα, πρέπει να μετρήσει τα ζώα.
0: Να πας να δεις αν ισχύει αυτό που μετράς, αν υπάρχει κτλ.
1: Η πρέπει, όλη επιχείρηση, λέει, χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη, ενώ εκτιμάται ότι χωρίς τη συνδρομή της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ωραία. Προχωράμε κι εμείς.
1: Εντάξει. Ναι. Χωρίς τη σύνδρομη της Ελλάδας, εμείς μπορούμε.
0: Ακόμη δεν μπορούμε. Δεν τη χρειαζόμαστε.
1: Δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά, αλλά προς το παρόν είμαστε εκεί.

0: Dirty Swims, Bad Dreams, Easy Breakfast, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Πρώτη τελευταία μέρα εκπομπών για την φετινή σεζόν. Να πούμε και κάτι χρηστικό που διάβασα χθες, διότι απλοποιούνται πολλές συναλλαγές με το δημόσιο, διότι καταργούνται πολλά 25 τον αριθμό βασικά δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίζουν μέχρι και σήμερα και χθες για συναλλαγές με το δημόσιο, πολίτες και επιχειρήσεις.
1: Τα οποία τι, δεν τα παίρνεις ψηφιακά?
0: Είναι δικαιολογητικά τα οποία είναι ουσιαστικά πράγματα τα οποία τα έχει το κράτος στα αρχεία του.
1: Α.
0: Και πλέον θα κάνεις εσύ μια απλή υπεύθυνη δήλωση, όπως για παράδειγμα το ποινικό μητρό ή okay. βεβαίως η μόνιμη κατοικία. Θα κάνεις μια υπεύθυνη Super. Δήλωση εσύ και η υπηρεσία που έχει το αρχείο είναι συνδεδεμένη με μια άλλη υπηρεσία.
1: Ενδοϋπηρεσιακά.
0: Θα κινητοποιεί τις διαδικασίες και εσύ πλέον δεν θα χρειάζεσαι να κάνεις τίποτα.
1: Α, τέλεια.
0: Έτσι, απλοποιείται περίπου λέει, το 40% των συναλλαγών που έχουμε ως πολίτες και επιχειρήσεις με το δημόσιο. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το πρόγραμμα. Πώς λέγεται το πρόγραμμα, έτσι, που υλοποιεί το Εθνικό Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών.
1: Οκ. Okay.
0: Μύτος. Και καλά, μύτος της Αριάδνης που είναι όλα μπερδεμένα και ξεμπλέκονται. Έτσι. Έρχεται το.
1: Ωραίο. Όχι, ωραία.
0: Σε αυτά πάμε. Δέος, θυμίζω το παλιότερο, το Θεός, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα μύτος. Δίνουν πόνο στα ονόματα.
1: Ναι. Υπάρχει σκέψη από πίσω.
0: Ναι. Είναι,
1: σίγουρα κάποιος πληρώνεται γι' αυτό, φαντάζομαι. Για το δημιουργικό.
0: Και θα πω καλά τα πάει.
1: Πολύ ωραία τα πάει.
0: Μια χαρά τα πάει.
1: Γιατί πρέπει να έχουν ονόματα?
0: Για το χαϊδίκι.
1: Θέλω να πω ότι. Ναι. Εντάξει,
0: εντάξει okay. ρε παιδί μου, να μην λες τώρα 4-5 λέξεις, ξέρω εγώ, η υπηρεσία, τάδε, το διοικητικό μητρό. Να λες.
1: Και παίζει και πολύ
0: από το μύτος.
1: Ας πούμε το Atlas που εγώ δεν το ξέρω, είναι εκεί πέρα που είναι όλο το ένσημα.
0: Συγκεντρωμένα.
1: Atlas.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Από σένα το έμαθα για
1: πρώτη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και μια έτσι. Ωραία. Τόσο πλούσια
0: γλώσσα. Το σύστημα Atlas, το σύστημα μύτος, το σύστημα δέος, η υπηρεσία τάδε. Μόνο το ελληνικό FBI δεν έχει βρει ένα ωραίο όνομα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν μπορούσα να το
0: πει. Αυτός ο άνθρωπος πού είναι να σκεφτεί κάτι για το ελληνικό FBI.
1: Ναι.
0: Εκτός αν τους αρέσει το ελληνικό FBI. Εντάξει, γιατί σου λέει.
1: Επειδή το FBI έχει παίξει και σε πολλές ταινίες.
0: Ναι,
1: κατάλαβες,
0: ναι.
1: Το πιασές.
0: Αυτά. Άμπα για την συνέχεια και το κλείσιμο αυτού του ημιώρου στο Easy Breakfast.

0: A winner takes it all. Η Άμπα στον Easy και στο Easy Breakfast.
1: Και μην αμελήσετε να πάτε στις καλοκαιρινές σας διακοπές στο Luxury Sun Care Stick SPF 50 Plus από την Intermed για τις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρή υφή, αυτό το αντιλιακό στικ και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με την εύκολη ερώτηση, ενώ και τα νεότερα βεβαίως για την κίνηση στην Αθήνα. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπ σου.

0: Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
9: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα δεν είναι τώρα αυτό η εικόνα 30 Ιουλίου. Ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η οποία στο ρεύμα εξόδου έχει αρκετή κίνηση από το Δαφνί και μετά προς τα διελιστήρια στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Περιστερίου και κυρίως στο Εγάλεο. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο προς την πλατεία Συντάγματος από την πλατεία Κλαθμόνος και Βασιλής Σοφία στην άνοδο από το Πολεμικό Μουσείο προς το πρώην Χίλτον. Μικροκαθυστερήσεις η λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη λίγο πριν και λίγο μετά μέχρι περίπου την Πανόρμου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αρκετή κίνηση έχει Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 9. Τι δεν κάνουν πλέον 9 στους 10, λέει η σημερινή εύκολη ερώτηση, ενώ την έχετε κυκλώσει την απάντηση, αλλά δεν την έχετε βρει. Στο 6981-972-972, τι δεν κάνουν πλέον 9 στους 10, έχετε βεβαίως επικεντρωθεί στην τεχνολογία και όχι μόνο βεβαίως, γιατί λέτε για παράδειγμα ότι δεν χρησιμοποιούν 9 στους 10 πλέον μετρητά στις συναλλαγές. Δεν αγοράζουν CD, δεν κατεβάζουν μουσική, δεν σιδερώνουν. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει σχετικά με τα fax και τα λοιπά, τις λοιπές παλιές συσκευές τις αγαπημένες. Δεν ψωνίζουν από το κατάστημα αλλά ψωνίζουν online. Δεν έχουν καρτοκινητό, δεν διαβάζουν εφημερίδα, δεν αγοράζουν περιοδικά. Δεν πηγαίνουν απροειδοποιητές σε επισκέψεις και σε γιορτές. Παλιά θυμάσαι όταν γιόρταζε ο μπαμπάς σου, ας πούμε. Το σπίτι ήταν ανοιχτό, δεν ρώταγε ο άλλος. Ερχότανε.
10: Ναι, βέβαια.
9: Και παλιά βάζανε και αγγελίες στην εφημερίδα και έλεγε, ξέρω εγώ, ο κύριος Κωνσταντάκης, ο Στέφανος, δεν θα γιορτάσει φέτος. Ή θα γιορτάσει.
10: Α, ναι.
9: Ναι, ναι.
10: Εμείς πάντως, η μάνα μου όπου και αν βρίσκεται, δηλαδή και μαζί να μην είμαστε, π.χ. 15 Αύγουστο, με γιορτάζει. Είναι ανοιχτό το σπίτι. Δεν είμαστε μαζί. Και μου λέει, τώρα σε γιορτάζω, βρε μαμά μου. Τη λέω, ακούγεται λίγο μακάβριο με γιορτάζει.
9: Είναι αυτό που λένε μερικές φορές στις συναυλίες, όταν έχεις VIP εισιτήριο, λέει μέσα στο VIP εισιτήριο, υπάρχει και after party και γράφει από κάτω. Η παρουσία του καλλιτέχνη δεν είναι δεδομένη.
10: Ακριβώς.
9: Αγοράζει για τον κάσερο after party και σου λε ένα άξιλεκι.
10: Ψάχνει ευκαιρία να κάνει πάρτι στο σπίτι και με γιορτάζει εμά.
9: 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σα, 10 παρα 5 η απάντηση και μετά τι 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story. Τίνα Turner για τη συνέχεια. The best στο Easy Breakfast.

0: Bad Habits, Ed Sheeran, Easy Breakfast, 9 παρα 20, πρωινό 5η, 30 Ιουλίου, πρώτη τελευταία μέρα εκπομπών. Ακούγομαι λίγο σαν ρομπότ, μπορεί και να είμαι. Water Fun, Water Park.
1: Καλά τώρα. Α, ότι πήραμε όχι την ακριβή έκδοση, ε.
0: Όχι, ρε, φυσικά πήρατε το demo. τη δωρεάν έκδοση.
1: 7 μέρες δωρεάν.
0: Αν θέλετε έκδοση άλλη κανονική, πρέπει να πληρώσετε συνδρομή.
1: Σωστό.
0: Water Fun Water Park, λοιπόν. Θα σας δώσουμε και σήμερα ένα εισιτήριο, έτσι, δωρεάν, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Για να γνωρίσετε αυτή την απόλυτη όαση δροσιάς, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, για να μπείτε κατευθείαν βγαίνοντας από την Αττική Οδό σε ένα mood διακοπών με τις φανταστικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και για μεγάλους, πισίνες επίσης για μικρούς και για μεγάλους, ομπρέλες, ξαπλώστρες, έτσι μια πολύ ωραία έκταση που την είδα χθες εγώ πρώτη φορά, να πω την αμαρτία μου, στο διαδίκτυο και έτσι απλά, ρε παιδί μου, η πισίνα είναι τεράστια, οι τσουλήθρες είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλες. www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Διεκδικείτε με ένα μήνυμα στο Viber δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων.
1: Water Fun στο Viber του σταθμού, όπως είπε και ο Στάθης, το 6981-972-972. Water Fun στο 6981-972-972, το Viber του σταθμού.
0: Νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της και η Αναστέζια έρχεται για τη συνέχεια.

0: LP και Lost on You, Depeche Mode, Joy the Silence λίγο πριν, εδώ ολοκληρώνοντας και την δεύτερη, μάλλον την ώρα αυτή στο Easy Breakfast, λίγα λεπτά πριν από τις 9, έχουμε να καλύψουμε 1,5 λεπτό περίπου. Έχει κανένα θέμα? Καλά, αύριο να δείτε τι γίνεται. Αύριο Παρασκευή, δηλαδή αύριο είναι...
1: Τι?
0: Εντάξει, δεν είναι. Κανονικά...
1: Ενώ σήμερα...
0: Σήμερα κάτσε, μέχρι τώρα η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ήταν μια χαρά, έχει τους διαγωνισμούς της. Είπαμε για την Κρήτη, είπαμε για το δημόσιο. Είπαμε για τον καθηγητή με το ChatGPT. Κάναμε εύκολη ερώτηση νότ, κάναμε λέξω ελληνογκρεκόραμα. Τα κάναμε όλα μέχρι τώρα. Έτσι.
1: Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν για το κλασικό καρπούζι με φέτα.
0: Ναι.
1: Φέτος λοιπόν, διάβαζα από το Σταύρο Παναγιωτήδη.
0: Αυτό είναι θέμα τελευταίου ημιώρου κανονικά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Γιατί έχω και εγώ για τις καλύτερες top προορισμούς πόλης για το 26.
1: Όχι, παιδί μου, θα σου πω κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Το διάβασα στο Σταύρο Παναγιωτήδη, που είναι ένας συγγραφέας καταπληκτικός, ο οποίος έχει βγάλει και κάτι βιβλιαράκια που λέει πράγματα για την ιστορία μας, τα οποία δεν γνωρίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Όπως για παράδειγμα, κατά πόσον υπήρχε κρυφό σχολείο, ήταν όντως κόκκινο, που δεν ήταν κόκκινο κτλ. Πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Λοιπόν, φέτος λέει στο Βερολίνο, πουλιόταν αυτό το σάντουιτς καρπουζιού.
0: Πάνω καρπούζι, κάτω καρπούζι και στη μέση φέτα.
1: Και στη μέση τυρί.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι τώρα pop. Κανονικά, το καρπούζι με φέτα. Εντάξει, το πεπόνι με το προσούτο το πάρουν οι ξένοι. Αλλά εσύ το καρπούζι με φέτα, το οποίο είναι πάρα πολύ νόστιμο, πολύ ωραίο. Έχεις δοκιμάσει?
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε.
1: Γιατί τρώγεται και κυρίως πολύ στη Βόρεια Ελλάδα, ε.
0: Τώρα απλά δεν ξέρω αν τρώγεται στη Βόρεια Ελλάδα. Τρώγεται γενικά. Νομίζω δεν τρώγεται το καρπούζι με φέτα γενικά. Είναι καλύτερο το καρπούζι με φέτα ή καλύτερο το πεπόνι με προσούτο? Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Α, κοίτα, το πεπόνι με προσούτο μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, αλλά τώρα δεν τρώω κρέας, οπότε το καρπούζι με φέτα. Επίσης το καρπούζι είναι φανταστικό έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ το καρπούζι.
0: Ωραίο είναι το καρπούζι, ναι.
1: Καρπούζι με φέτα λοιπόν, στο Βερολίνο, ποιος ξέρει πώς θα το αγόραζες. Το έχουν κάνει πολύ ωραία εμφανισιακά βέβαια, έτσι. Έχουν κόψει δηλαδή, είναι κανονικά σαν σάντουιτς.
0: Σαν γλυκό φαίνεται από μακριά.
1: Ναι, ναι,
0: είναι αυτό,
1: ναι,
0: το γλυκό,
1: ναι,
0: το κόκκινο, πώς λέγεται. Αυτό το γλυκό το. Έλα μωρέ. Όχι η πανακότα, το
1: 4,90.
0: Άλλο. 4,90.
1: Watermelon sandwich λέει.
0: Ναι.
1: 4,90. 5 βρουλάκια για 2 φέτες καρπούζι και ένα τυράκι από μέσα.
0: Καλά, μην κοροϊδεύεις, γιατί παλιά κοροϊδεύαμε που βλέπαμε στο εξωτερικό που πουλάγανε μία φέτα καρπούζι, μία μπανάνα και λέγαμε κοίτα τους γύφτους ρε. Και τώρα παίρνουμε κι εμείς κανονικά μία φέτα, μισό καρπούζι, ξέρω εγώ, 2 μπανάνες. Παλιά τα κοροϊδεύαμε αυτά. Εμείς παίρναμε.
1: Και πετάγαμε.
0: Το... Ναι, και πετάγαμε.
1: Βέβαια, εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Όταν παίρναμε εμείς τα καρπούζια ολόκληρα, η αλήθεια είναι ότι μια οικογένεια, τι να της κάνει μια φέτα, θα πάρει ολόκληρο το καρπούζι. Εγώ, ας πούμε, τώρα που είμαι μόνη μου, θα πάρω τη φέτα.
0: Ναι, αλλά και εσύ που είσαι μόνη σου, τότε έπαιρνε όλο το καρπούζι.
1: Μπα, δεν έπαιρνα ποτέ. Όχι, όλο το καρπούζι, γιατί δεν πίστευα ότι δεν θα το βάλω. Που βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη.
0: Μόνη σου τότε.
1: Που βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα το καρπούζι, διότι μπορεί, άμα είναι ωραίο το καρπούζι, μπορεί να κάτσει να το φας κιόλα.
0: Ναι, το φας, τι έγινε. Απλώς θα κατούρασε μετά όλη νύχτα. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι έφαγα 4 μπέργκερ στην καθισιά μου. Έφαγα ένα καρπούζι. Οκ.
1: Δηλαδή έχεις καταλάβει το μέγεθος. Θα μου πεις τώρα τι μιλάω. Μιλάω στον άνθρωπο που θέλει συμβουλές για το πόσα λεμόνια να πάρει.
0: Φρούτο ρε παιδιά. Οπότε, έφαγα.
1: Ένα καρπούζι. Έφαγα ένα καρπούζι, ένα φρούτο.
0: Εκεί που είχαμε να καλύψουμε 1,5 λεπτό, έχουμε υπερβεί το χρόνο. Ορίστε, κατά 1,5 λεπτό. Καλύψαμε 3 λεπτά.
1: Καλά, αύξηση θέλουμε. Μια, για
0: κανονικά.
1: Το
0: κανονικά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μην το πούμε τώρα που είναι πριν τις διακοπές. Γυρνώντας όμως θα τη ζητήσουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Άτσελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
4: Τι μπάνιο...
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
11: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
12: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιούνται σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών 58 και 25 χρόνων που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με το όχημά τους στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών έστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Δύσκολες αναμένεται να παραμένουν οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους στα 8 μποφόρ. Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στην Κρύα Βρύση, στο μέτωπο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης συντροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της περιφέρειας Κρήτης, γειτονικών δήμων και ιδιωτών. Όλη τη νύχτα μάχη με τις φλόγες και στο πλωμάρι Λέσβου έδωσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι για να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και σήμερα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, καθώς και οι περιοχές της Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αρκαδίας. Μέχρι αύριο υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πλήγματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανέφερε η ανακοίνωση.
15: Easy Sports.
16: Ο Αφού Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Άλεξ Δεμινόρ στο τουρνουά Μουμπαντάλα Open στην Ουάσιγκτον, χάνοντας με 2-1 σετ. Στα καλοκαιρινά φιλικά η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα, καθώς ετήθηκε με 2-1 από την Samsung Sport στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι της επί Ολλανδικού εδάφους. Στο Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 παρατέταρτο την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ στις 9.30 το βράδυ την Πάξη.
17: Easy weather.
16: Εθρίος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 2. Κίνηση στην Αθήνα 9 και 4 πρώτα λεπτά, πρωινό 5η 30 Ιουλίου, στο Κηφισό στην Άνοδο. Λίγο μετά την Ιερά Οδό ξεκινάει το ποτηλιάρισμα και ανεβαίνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αχαρνών προ την Ιερά Οδό. Η λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προ το Εγάλεο και τη λεωφόρο Κηφισού. Η Κηφισία στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προ την Πανόρμου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρα. Η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προ την πλατεία Συντάγματο. Η Σταδίου προ το ίδιο σημείο. Καλλιρόη Αρδιτού, Βασιλέο Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα υπάρχει έντονο ποτηλιάρισμα. Και η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Παραλιακά για όσους κινούνται στην Ποσειδόνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά μέσω Μικράς Ασίας, και εκεί αντιμετωπίζουν οι οδηγοί καθυστερήσεις. Επίσης η Μεσογείου στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση μετά το break των 9.30.
1: Και είμαστε επιτέλους στο επίπεδο που μας αξίζει και που ενδεχομένως και εσάς σας αξίζει. Και διαβάζω στο pillowfights.gr. Αν ήσουν τράπερ, το όνομά σου θα ήταν το χρώμα της μπλούζας σου και το τελευταίο πράγμα που έφαγες. Πάμε.
0: Το τελευταίο πράγμα που έφαγα.
1: Ναι. Πες. Λευκό.
0: Λευκό ταχίνι.
1: Λευκό ταχίνι. Ωραίο.
0: Εσύ, μπλε.
1: Εγώ θα ήμουν μπλε τόστ.
0: Μπλε τόστ.
1: Χθες το βράδυ.
0: Χθες το βράδυ.
1: Μπλε καρπούζι θα ήμουν εγώ.
0: Λευκό παγωτίνι.
1: Λευκό παγωτίνι.
0: Το τελευταίο
1: ωραίο
0: πράγμα,
1: εντάξει,
0: που έφαγα ήταν,
1: εντάξει,
0: ένα παγωτίνι.
1: Και είναι και η απαντήση των ανθρώπων εκεί πέρα που λένε, ξέρω εγώ, λεοπάρ σαρδέλα. Καλό. Μαύρο βλήτο. Τέλειο. Ωραία. Για τράπερ είναι ωραίο.
0: Μαύρο βλήτο είναι καλό, ναι. Τώρα το λευκό ταχύνι είναι.
1: Λευκή φακή. Γυμνό προφιτερόλ.
0: Ωραίο.
1: Μαύρο κόλυβο.
0: Γυμνό, ε.
1: Μαύρο κόλυβο.
0: Μαύρο κόλυβο. Καλό και αυτό.
1: Το γυμνό έμεινε εσύ.
0: Γιατί τώρα, δηλαδή, πραγματικά. Τι φοράς. Α, δεν φοράω τίποτα.
1: Κίτρινη προβατίνα, σου λέει ο άλλος. Ωραίο. Και εκεί βλέπεις και τις διατροφικές είναι λευκό καλαμπόκι, μαύρο σουβλάκι, πράσινος γίγαντας, γαλάζιος φουντούνιας.
0: Κρατάω τον πράσινο, σαν όνομα τράπερ, τον πράσινο γίγαντα.
1: Ναι.
0: Το μαύρο κόλυβο.
1: Τυρκουάζ γαμοπύλαφο.
0: Το γυμνό προφιτερόλ.
1: Μαύρο παγωτίνι.
0: Εντάξει. Γυμνό, πώς είπες το προηγούμενο.
1: Α, το γαμοπύλαφο. Όχι, το γυμνό. Πέρα. Περίμενε, ρε παιδάκι μου, τώρα το γυμνό.
0: Το γυμνό το θυμάμαι, το γυμνό προφιτερόλ.
1: Α, ωραία, τι άλλο θέλεις.
0: Μαύρο κόλυβο,
1: μαύρο
0: τον πράσινο γίγαντα και το γαμοπύλαφο.
1: Ωραία. Γαλάζιος φουντούνιας.
0: Και ο γαλάζιος, εντάξει, ο γαλάζιος φουντούνιας.
1: Είναι πιο πολύ,
0: ναι,
1: για
0: είναι λίγο YouTuber, είναι λίγο τέτοια φάση. Όχι το τράπερ.
1: Είναι για φλωράλ σκεπαστή.
0: Καλό, αυτό έχει ένα μυστήριο τώρα. Τι θεματολογία έχει, ας πούμε, η φλωράλ σκεπαστή.
1: Ναι.
0: Η φλωράλ σκεπαστή.
1: Η χακή τσιπούρα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, και λίγο χαρά για το στρατό. Αυτά, ωραία.
0: Ωραία, μια χαρά. Και ο καθένας βεβαίως αυτή την ώρα, φαντάζομαι, κοιτούσε το τι χρώμα φοράει και σκεφτόταν,
1: ναι,
0: τι.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
0: Αυτό είναι το ωραίο, πραγματικά.
1: Το και ενδεχομένως, άμα κάνετε ένα παιδί, βγάλετε το έτσι. Ωραίο, ε. Γυμνό προφιτερό. Γυμνό προφιτερό, λέει εδώ. Πάλι τα μπρατσάκια σου.
0: Chris Isaac, Wicked Game. Irene Cara, Fame για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Το πήρετε αυτό που έλεγε η Μαρία λίγο πριν για το όνομα του τράπερ που θα ήσουν, που είναι το πρώτο, η πρώτη λέξη είναι το χρώμα του ρούχου που φοράς και η δεύτερη λέξη το τελευταίο φαγητό που έφαγες είτε το πρωί είτε χθες το βράδυ. Και στέλνετε μηνύματα όπως για παράδειγμα η γαλανόλευκη βανίλια, το μαύρο κάσιους, η ροζ φασολάδα και η μαύρη... Εντάξει, μερέντα, θα κάνω διαφήμιση, δεν πειράζει τώρα. Είναι ωραία η μερέντα. Λοιπόν, αυτά. Γιατί με κοιτάζεις. Όταν κάνω διαφήμιση, με κοιτάζεις στραβά. Μπορεί να έχω τους λόγους μου. Να γραφτεί. Έφαγε πρόστιμο το easy breakfast.
1: Ναι.
0: Άσε, μετά θα τα ρυθμίσω τώρα. Θα κάνω. Ναι. Θα βάλουμε αυτό.
1: Δόσεις.
0: Φαντάζομαι η επιχείρηση θα το μεταφέρει το πρόστιμο σε εμάς, αφού εμείς το φάγαμε.
1: Σε εμάς. Έκανα εγώ διαφήμιση.
0: Όχι σε μένα, εντάξει.
1: Όχι σε εμάς ξαφνικά ο πληθυντικός ευγενίας. Από το πουθενά.
0: Δεν θα βοηθήσεις τον συνάδελφο.
1: Με τίποτα.
0: Αλήθεια. Αν τρώγαμε. Πες ότι τρώγαμε πρόστιμο. Τρία χιλιάρικα.
1: Τρία χιλιάρικα για μια διαφήμιση που κάνει αλλεπάλληλα τη μία μετά την άλλη.
0: Τι να κάνω, να πάω στην εταιρεία τη που έκανα διαφήμιση, το έφαγα για εσά.
1: Και θα, φάω ένα, θα δώσω εγώ 1,5 χιλιάρικο επειδή εσύ ανοίγει το
0: αφιλωτό
1: σου. Ένα!
0: Ναι, πάρ' το 1/3.
1: Ένα, δεν γίνεται, αγάπη μου. Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Άμα πάρουμε βραβείο, θα πάω εγώ να το παραλάβω, θα πάμε μαζί.
1: Πήγαινε εσύ. Αλήθεια, σ' αφήνω και στο βραβείο και στο πρόστιμο, γιατί τι είναι πιο πιθανό, το πρόστιμο.
0: Δεν το συζητάω αυτό. Σχεδόν δεδομένο δηλαδή.
1: Αλλά αν μοιάζει 1 εκατομμύριο, πήγαινε μόνο να πάρει και το βραβείο.
0: Τι βραβείο να πάρουμε. Πες τι, δηλαδή το πρόστιμο είναι κάτι.
1: Με που... τα περισσότερα προστήματα. Πρόστιμα.
0: Χωρίς πλάκα τώρα, ναι. Έτσι. Το πρόστιμο είναι κάτι που μπορούμε να φάμε.
1: Ναι.
0: Για χαμηλή ποιότητα εκπομπή. Σου ναι. Λέω εγώ. Τούτη βιδώνει ενό και λέει.
1: Ναι.
0: Τα βραβεία πού να πάμε, να πάρουμε βραβείο πού, σε ποιο τομέα. Δεν υπάρχουν. Αλλά κι αν υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα θέλω ναι. Να πω, δεν ξέρω αν θα διεκδικήσουμε.
1: Πρόστιμο δαγκωτό. Έλα. Πάμε.
0: Άσχετο. Διαβάζω συναγερμό στο μετρό. Μπήκε άτομο, μπήκε στις σύραγγες, διεκόπη κυκλοφορία των σειρμών. Διαβάζω στο πρώτο θέμα. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία ή όχι. Έχετε το υπόψη σας. Ότι μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις. Maroon 5, this love για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: διαβάζεις, ενδεχομένως υπάρχουν αρνητές της νέας ταυτότητας που
1: βέβαια
0: δεν τη θέλουν γιατί έχει μέσα διάφορα μπλιμπλίκια. Στην Κοζάνη λοιπόν λέει ότι βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα 30 άτομα ξενύχτησαν για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα έτσι ώστε να μην χρειαστεί να περάσει 3 Αυγούστου να βγάλουν καινούργια ταυτότητα για να μπορέσουν να βγάλουν διαβατήριο. Μέχρι τώρα μπορούν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
1: Okay.
0: Περίμενα λοιπόν 30 άτομα στην ουρά, ξενυχτισμένοι εκεί, ο ένας πίσω από τον άλλο για να είναι πρώτη Δευτέρα πρωί και να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως το παράδοξο είναι ότι τα διαβατήρια, τα οποία και αυτά είναι καινούργια.
1: Ναι.
0: Έχουν ακριβώς τα ίδια, έχουν ακριβώς την ίδια τεχνολογία με την καινούργια ταυτότητα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό,
0: δεν το ξέρω. Κρίμα, ρε γάμο.
1: Εντάξει.
0: Τζάμπα για να μόνη τώρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Δεν έγινε. Άρα θα σου έρθει πιο ήρεμα μετά. Όμως περίμενε, η μορφή τους ποια είναι. Είναι σαν το παλιό διαβατήριο.
0: Είναι στο παλιό διαβατήριο, επειδή έβγαλα στο μικρό το παιδί πέρσι. Απλώς αυτή η σελίδα με τη φωτογραφία σου.
1: Έχει ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία για
0: την εικόνα. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Είναι, στα παλιά στα διαβατήρια, το δικό μου, ας πούμε, η τελευταία σελίδα με τη φωτογραφία είναι μια σελίδα που είναι όλες οι άλλες, απλώς είναι τα στοιχεία σου.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι σαν πλαστικοποιημένη, είναι λίγο πιο σκληρή.
1: Οπότε έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Με την ταυτότητα. Δεν του ενημέρωσα κάτι.
1: Είναι τη βλέπει, ρε παιδί μου, αυτό είναι, πώ το πιάνει. Είναι τη βλέπει τώρα, σου λέει η άλλη ταυτότητα, η πλαστική καρτούλα δεν μα αρέσει.
0: George Michael, Careless Whisper, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: George Michael. Careless Whisper, πρωινό Πέμπτης. Στο Easy Breakfast, όπως καταλαβαίνετε, για να προσθέσει κάτι κουβέντα. Έχω κρατήσει θεματάρα για το τελευταίο.
1: Έχω κρατήσει και εγώ θεματάρα.
0: Πώς δεν γίνεται. Εκτός να το κρατήσω για αύριο, γιατί είναι κλασικό θέμα τελευταίο ημιώρου του Easy Breakfast.
1: Εμένα είναι φανταστική η είδησή μου. Και έλα να παίξουμε μία πέτρα ψαλίδι χαρτί τώρα, αυτή τη στιγμή επί τόπου. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Κέρδισες εσύ.
0: Αλλά εγώ έχω την πόλη που ψηφίστηκε ο κορυφαίος προορισμός στην Ευρώπη για το 26. Μήπως το κρατήσω για το αυριανό τελευταίο ημίωρο. Γιατί είναι κλασική είδηση του δεν έχω θέματα, λέω κάτι τελευταίο ημίωρο. Οπότε να κλείσουμε έτσι αύριο την εκπομπή και να πεις εσύ την ειδησάρα σου σήμερα.
1: Την ειδησάρα μου.
0: Ωραία, το κρατάω. Θυμίζουμε, ώρα για παιχνίδι στον ήλιο, ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλαϊκή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλο για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλαϊκή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Evderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
10: Εγκρίθηκε, επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
9: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
11: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
16: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
17: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Easy.
19: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Εδώ είμαστε, 9 και 36 πρώτα λεπτά, τελευταίο ημίωρο. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό. Ναι, είναι αυτό, δεν είναι. Τελευταίο ημίωρο. Κηφισό στην άνοδο, από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε αρκετή κίνηση. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο κατά διαστήματα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Κηφισίας λίγο στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού μέχρι και περίπου το ύψος του Πενταγώνου. Και αρκετή κίνηση έχουμε από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Γενικά καλή εικόνα, δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Πέραν δηλαδή του Κηφισού στην άνοδο, τα υπόλοιπα είναι ψηλοδιαχειρίσιμα. Αυτά. Δυσάρεσε ή δυσάρεσε λίγο, έτσι. Δυσάρεσε. Μέχρι τότε, Σαμπρίνα, σιγάρε. Διονύση Παπαγιανό. Όχι, ποιο ήταν ο. Όχι, ποιο έπαιζε τον διευθυντή του σχολείου στο ξύλο, βγήκε από τον παράδεισο. Βεβαίως. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο, Ροξέτ, Spending My Time για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Εσπρέσο, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Easy Breakfast. Τελευταίο μας ημίρο, λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Για πες την είδηση άρρωστο να δούμε.
1: Καλά τώρα. Όχι ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία. Δεν είναι είδηση του τύπου συνέβη χθες. Είναι πολύ ωραία ιστορία, πραγματική ιστορία.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Μιλάμε για την Τζόση που ήταν μια τυφλή λιονταρίνα, Λένα. Αυτή έφυγε από τη ζωή τώρα τον Οκτώβριο του 2025. Η Τζόση έχασε την όρασή της λόγω γύρατος, γιατί ο μέσος όρος ζωής των θηλυκών λιονταριών των Λένων είναι 12-15 χρόνια στην άγρια φύση. Αυτή λοιπόν ζούσε στο Εθνικό Πάρκο Ελεφάντων Άντου της Νότιας Αφρικής. Σε Εθνικό Πάρκο, αλλά καταλαβαίνεις, κανονικά με την άγρια φύση, όλα δηλαδή δεν είναι συνθήκες εχμαλωσίας. Πρόσεξε λοιπόν, έχασε πλήρως λοιπόν την όρασή της, κάτι που στην άγρια φύση ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη, γιατί πια δεν μπορείς να αμυνθείς στους θηρευτές σου. Επιβίωσε περίπου 5 χρόνια χάρη στις δύο κόρες της, οι οποίες αρνήθηκαν να την εγκαταλείψουν. Επί 5 χρόνια λοιπόν οι κόρες τη συντροφεύανε σε όλες τις βόλτες, κυνηγούσαν για αυτήν. Την καθοδηγούσαν με ειδικούς ήχους, τις επέτρεφαν να φάει πρώτη και από μερικές φορές χρησιμοποιούσαν και την τυφλή μάνα τους ως δόλωμα που στεκόταν ακίνητο για να φτιάξουν αυτές την ενέδρα. Και έζησε μέχρι την εντυπωσιακή ηλικία 17-18 χρονών, όπου ξεπερνώντας πολύ τον μέσο όρο ζωής των λιονταριών, και τον Οκτώβριο του 2025 υποβλήθηκε σε ευθανασία ανώδυνη, γιατί πλέον η υγεία της είχε επιδεινωθεί ραγδαία λόγω γύρατος. Συγκλονιστική ιστορία,
0: ωραία ιστορία.
1: Και υπάρχει φωτογραφία τώρα με τις δυο της κόρες, οι οποίες την έχουν στη μέση. Αυτή, ξέρεις, φαίνεται ρε παιδί μου το ματάκι της, ότι δεν λειτουργεί, ότι είναι δηλαδή σαν να είναι αυτά τα λευκά τα μάτια, και επιβίωσε στην άγρια φύση γιατί οι κόρες, φαντάσου τώρα, θα
0: τη βάλανε όμως και ως ενέδρα. Θα μπορούσε, εντάξει, κάτι να πάει στραβά. Δηλαδή, εντάξει.
1: Δόλωμα.
0: Ως δόλωμα, ναι, αλλά θα μπορούσε κάτι να πάει στραβά. Χτύπα ξύλο, ρε παιδί μου, δεν πήγε. Θα μπορούσε όμως.
1: Αυτές μετά που θα τους είπανε, πέθανε η μάνα τους και θα πάνε, επιτέλους. Συγκλονιστικό πάντως δείγμα αφοσίωση των ζώων, έτσι.
0: Λάις Λαμπονίτα, Μαντόνα, και σε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Ο Ed Sheeran και το Shape of You, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast. Στην παρέα μας βεβαίως και το Repel Spray που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, βεβαίως από την Unipharma. Την εύκολη ερώτηση Νότ δεν την καταφέρατε σήμερα. Πλέον 9 στους 10 δεν το κάνουν. Δεν σηκώνουν τηλέφωνο από αριθμό που δεν ξέρουν ήταν η σωστή απάντηση. Στείλετε μηνύματα για το τηλέφωνο, αλλά κανείς δεν έστειλε τη σωστή απάντηση που ήταν αυτή που προανέφερα. Και βεβαίως θα κλείσουμε με το καλό νέο της ημέρας με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Το οποίο έρχεται από το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί χτύπα-χτύπα. Βεβαίως, χτύπα-χτύπα το χταπόδι μαλακώνει. Δεν λένε έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, οπότε τώρα και ο Στάθης πια έχει μπει στη διαδικασία των αισιόδοξων νέων, των ωραίων ειδήσεων για να κλείνουμε θετικά τη μέρα μας και όχι μόνο. Μία μητέρα λοιπόν στην Κωνσταρίκα απέκτησε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Gazeta.gr, το δικό της το σπίτι, χάρη σε 800 εθελοντές που χρησιμοποίησαν, αυτοί τώρα χρησιμοποίησαν μπλοκ από 850 μπλοκ από ανακυκλωμένο πλαστικό, περισσότερες από 800 ώρες εργασίας, δηλαδή γύρω στις 100 μέρες περίπου, άμα βάλουμε ένα 8ωρο. Η γυναίκα αυτή μπόρεσε μετά από 9 χρόνια να αγοράσει το οικόπεδο, να αποκτήσει τα χρήματα για να μπορέσει να στεγάσει ένα μικρό, στο μικρό οικόπεδο τη ζωή της, την καινούργια τη ζωή με το γιο της τον 6χρονο, αλλά δεν είχε τα χρήματα για να το φτιάξει, όπως επίσης και τα εργατικά χέρια. Που σημαίνει ότι εκεί μπήκανε διάφοροι εθελοντικοί οργανισμοί και προσέφεραν και τις ώρες εθελοντικής εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και τα υλικά που είναι ανακυκλωμένο πλαστικό. Και τι ωραία ιδέα, έτσι, να χρησιμοποιείς ανακυκλωμένο πλαστικό για την δημιουργία ενός σπιτιού σε αυτές τις περιοχές που το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες. Και έτσι η γυναίκα αυτή τώρα από την Κωνσταρίκα έχει το καινούργιο του σπιτάκι μαζί με το γιο της. Μπράβο, Στάθη μου.
0: Λοιπόν, σε μένα.
1: Εντάξει. Το βρήκες και το ανέδειξες.
0: Καλά, δεν το έψαξα. Θέλω να πω, μου βγήκε ούτε το ανέδειξα, ούτε κάτι το διάβασα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είδα το βασικό τίτλο, λέω καλό νέο είναι αυτό, το έστειλε στη Μαρία, το διάβασες εσύ. Και τι να κάνουμε δύο τη δουλειά που μπορεί να κάνει ένα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το
1: πράγμα.
0: Τα
1: λέμε αύριο.
0: Φιλιά πολλά, τελευταία εκπομπή αύριο και τη φετινή σεζόν 6:30 πρώτο Θεός. Ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου από εμάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο πρωινό της Πέμπτης. Πάντα φυσικά παρέα με τον Easy.
1: Bye.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. μπάνιο.
7: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην κόκκινη γραμμή του μετρό όταν ένα άτομο εισήλθε στις σύραγγες. Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία των σειρμών διακόπηκε προσωρινά ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση του ατόμου από τον χώρο των γραμμών. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιούνται σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών 58 και 25 χρόνων που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με το όχημά τους στην περιοχή Κρία Βρύση στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών έστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στην Κρία Βρύση, στο μέτωπο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρους πραγματοποιούν ρήψεις δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης συντροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της περιφέρειας Κρήτης, γειτονικών δήμων και ιδιωτών. Δύσκολες αναμένεται να παραμείνουν οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη, καθώς οι θελώδεις άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους στα 8 μποφόρ. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και σήμερα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Εύβοιας, Κύρος, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, καθώς και περιοχές της Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αρκαδίας. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό ως απάντηση στις επιθέσεις από το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Ο δημοφιλής τοπίος George Clooney και η σύζυγός του Mal Alamoudin αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στη Νότια Γαλλία, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης έφτασαν κοντά και στην πόλη Μπρινιόλ όπου ζουν.
14: Easy Sports.
15: Τα καλοκαιρινά φιλικά η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα καθώς ιτήθηκε με 2-1 από τη Samsung Sport στο προτελευταίο παιχνίδι της επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Άλεξ Ντεμινόρ στο τουρνουά Μουμπαντάλα Open στην Ουάσιγκτον χάνοντας με 2-1 σετ. Στο Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ στις 9:30 το βράδυ την Πάξη.
14: Easy weather.
15: Εθρίος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Phil Collins, In the Air Tonight, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Καλημέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Όχι απλά τον έχουμε φάει τον Ιούλιο, τον έχουμε ξεκοκαλίσει. Οδεύουμε προς ολοταχώς για να υποδεχθούμε τον Αύγουστο και θα το κάνουμε με μεγάλο ενθουσιασμό. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 2. Ακόμα και αυτές τις μέρες που είμαστε πια στην καρδιά του κατά καλό καιρού, με πάρα πολύ κόσμο να έχει φύγει για διακοπές, εννοείται πως έχω να σας μιλήσω για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς προβλήματα θα συναντήσετε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό από τη Λένορμαν μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, ενώ προβλήματα θα συναντήσετε και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αρκετά λιγότερα σε σχέση με χθες, όπως και κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία, στην έξοδο δηλαδή προς Λαμία. Τώρα στο κέντρο υπάρχουν κάποια θεματάκια. Στη Σταδίου θα κολλήσετε, στη Βασιλίση Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, κάποιο μικρό έτσι κολληματάκι στη Βασιλείος Κωνσταντίνου εκεί στο Χίλτον και στην άνοδο της Αρδιτού. Στο ρεύμα προς βόρεια. Η λεωφόρο Συγκρού δεν είναι άσχημα σήμερα και κάποιες καθυστερήσεις θα συναντήσετε στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Σήμερα ξυπνήσαμε με κάποια λίγη δροσούλα, θα λέγαμε. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και αυτό μας αρέσει πολύ. Εχθές το βράδυ μας δεν ήταν ανυπόφορο, ήταν ένα ωραίο καλοκαιρινό βραδάκι. Ενώ σήμερα δεν θα ξεχάσουμε να πούμε και τα χρόνια τα πολλά στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη που έχουν τη γιορτή τους. Χρόνια πολλά θα πούμε και στα αγαπημένα μας φιλαράκια, γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Next summer έρχεται από Νταμιάνο Ντάβιντ, αμέσως τώρα είναι η Dido με αυτό το υπέροχο τραγούδι, είναι το White Flag. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα εδώ στον Easy.

Prince, Every Breath You Take, εδώ στο Easy 97,2. Είναι το πρωινό της Πέμπτης, 30 Ιουλίου σήμερα, η αντίστροφη μέτρηση έχει φτάσει ως εκεί που δεν πάει. Τι να κάνουμε, φεύγουμε σιγά σιγά. Η σκέψη μας είναι φυσικά έτσι στους προορισμούς που θα επισκεφθούμε και οι τελευταίοι λοιπόν, νομίζω ότι υποδεχόμενοι τον Αύγουστο, όλο και κάπου θα πάμε, όλο και κάποιες μέρες θα ξεκουραστούμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και όπου και αν πάτε και ό,τι και αν κάνετε μπορείτε πάντα να μας πάρετε μαζί σας μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Εκεί ακούμε 24 ώρες το 24ωρο τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τον Easy 97,2, αλλά μέσα στο Soundis βρίσκεται και φανταστικό περιεχόμενο το οποίο θα σας κάνει υπέροχη παρέα στις διακοπές σας. Όλα τα μουσικά νέα που θέλετε να ξέρετε για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, συγκλονιστικά web radio, το λέω και το ξαναλέω, θέλω να μπείτε να τα ψάξετε, σίγουρα θα βρείτε το δικό σας αγαπημένο που μπορεί να γίνει το soundtrack των διακοπών σας και βέβαια όλα αυτά τα πολύ αξιόλογα podcast που έχουμε για σας σε συνεργασία με υπέροχους δημιουργούς. Όλα αυτά λοιπόν στο soundis.gr και στο Soundis App. Κριστίνα Αγγιλέρα σε λίγο, Miley Cyrus τώρα.

0: John Farnham, You're the Voice, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ένα τραγούδι που διασκευάστηκε και με επιτυχία, αν με ρωτάτε, και στα ελληνικά, το γνωστό Ρίξε Κόκκινο στη νύχτα του αξέχαστου Λαβρεντή Μαχαιρίτσα. Εμείς μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και πώς να το κάνουμε. Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Όλα αυτά δίνουν μια μοναδική ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο, αφού η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Άρα μπαίνουμε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύπτουμε τι συμβαίνει και, που ξέρετε, μπορεί και να τα ζήσουμε από την πρώτη σειρά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται στο αγαπημένο μας Easy Breakfast καθημερινά εδώ στον Easy από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τώρα που πες δάσκαλο, έχω μια ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
3: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
2: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
3: Α, ωραία.
2: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
3: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να τη βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην θέλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου, η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: What I Wanna Know εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεγάλο το δίλημα, θέλεις να ξέρεις ή δεν θέλεις να ξέρεις και να συνεχίσεις τη ζωούλα σου κανονικά? Δεν ξέρω αν το έχετε απαντήσει, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η μέρα πένθους είναι η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα, καθώς κηδεύονται οι δύο πυροσβέστες, Εμμανουήλ Στρατιδάκης, 58 ετών, και Παντελής Διαμαντάκης, 25 ετών, που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του σώματος σχηματίζουν με σύστιες ως ένδειξη πένθους. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών έστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στην Κρία Βρύση. Στο μέτωπο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της περιφέρειας Κρήτης και γειτονικών δήμων. Μάχη με τις φλόγες και στο πλωμάρι Λέσβου έδωσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι για να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στον αρμόδιο εισαγγελέα της Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 4 συλληφθέντες για την φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη στον Χίτα της Πάρου. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και σήμερα βρίσκονται Αττική, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία, καθώς και οι περιοχές της Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αρκαδίας. Τη δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του τελευταίου μήνα του Ιουλίου προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Την έναρξη νέων επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό ως απάντηση στις επιθέσεις από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.
1: Easy Sports.
6: Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα την Ισπανία για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ με στόχο μια σπουδαία πρόκριση στο Τρεντίνο της Ιταλίας. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 παρατέταρτο την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ στις 9.30 το βράδυ την Πάξη.
1: Easy weather.
6: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να μου είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω αυτή η Πέμπτη να σας συμπεριφέρεται ωραία. Εμείς εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε καθημερινά όλα όσα μας απασχολούν. Εχθές είχαμε και την Πανσέληνο, είμαστε βεβαίως ακόμα κάτω από την επιρροή της. Η Πανσέληνος του Ιουλίου στον υδροχό. Θα τα πούμε σε λιγάκι, προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας.

Garden Lemon Tree εδώ στον Easy 97,2. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είναι τα κέφια σας σήμερα. Ωστόσο, να σας πω ότι αστρολογικά είναι μια πολύ πολύ ωραία ημέρα. Μια εξωστρεφής, αισιόδοξη και δυναμική ημέρα χωρίς σημαντικά προβλήματα. Σήμερα θα δώσουμε έμφαση στο να αναλάβουμε δράσεις σχετικά με θέματα εργασίας, καθημερινότητας και υποχρεώσεων. Για το βράδυ τώρα θα είναι αρκετά διασκεδαστικό και θα μας δώσει ευκαιρίες για να βγούμε ή να δούμε αγαπημένους φίλους. Και να σας πω και κάτι. Πέμπτη είναι, 30 Ιουλίου κατά καλό καιρό είναι, γιατί να μην βγούμε να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία με τους φίλους μας, που σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα φιλίας και εντάξει, πρέπει λιγάκι να την τιμήσουμε. Teddy Swims και Lose Control έρχεται αμέσως τώρα, να τα πιο αγαπημένα μου, Darren Hayes, Insatiable, εδώ στον Easy 97,2.

Τζάκσον φυσικά, και αυτό είναι το You Are Not Alone εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την Katy Perry, η οποία είχε ένα πρόοπτο σε μία συναυλία της, καθώς βρέθηκε σε ένα μουσικό φεστιβάλ στη Μάλτα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό έτσι, των διαφόρων εφέ κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ήταν να μπει μέσα σε ένα φουσκωτό μπουκάλι, το οποίο όντως είχε έτσι ένα, το σχήμα του μπουκαλιού, ρε παιδί μου, ένα μπουκάλι από νερό, ας πούμε, φανταστείτε, πάρα πολύ μεγάλων διαστάσεων, στο οποίο ήθελε να μπει μέσα. Το σχέδιο λοιπόν ήταν να μπει μέσα σε αυτό το φουσκωτό μπουκάλι και οι θαυμαστές της να την σπρώξουν προς τη σκηνή. Έλα όμως που το κοινό την έσπρωξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, απομακρύνοντάς την από το σημείο όπου έπρεπε να καταλήξει, οπότε είχαμε φυσικά την ευκαιρία να δούμε σε πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media την Katy Perry να είναι μέσα στο μπουκάλι, οριακά εγκλωβισμένη θα πω, προσπαθώντας να δώσει οδηγίες στο κοινό για να τη σπρώξει προς τη σωστή κατεύθυνση, και μιας και αυτό δεν γινόταν, αργούσε λιγάκι να γίνει, η ίδια συνέχισε να ερμηνεύει τα τραγούδια της. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είδε και απόειδε, κατάφεραν οι θαυμαστές της να τη μεταφέρουν πίσω στη σκηνή και η συναυλία συνεχίστηκε χωρίς άλλα πρόοπτα. Τώρα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη συναυλία που έδωσαν τα ημισκομπρία εδώ στη πλατεία νερού. Ο Μηθριδάτης μπήκε μέσα σε μία βάρκα. Το κοινό όμως εδώ, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, ήταν απολύτως συντονισμένο. Τον κάνανε τη βόλτα τους πάνω στη βαρκούλα του, τον ξαναγυρίσανε στη σκηνή κανονικότατα. Δυστυχώς η Katy Perry δεν τα πήγε τόσο καλά. Ρίμον και Tonight σε λίγο τώρα. Είναι η Olivia Dean και αυτό είναι το So Easy to Fall in Love εδώ στον Easy.

0: εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 30 Ιουλίου σήμερα και το γύρο του διαδικτύου κάνει είδηση ότι ο Ben Affleck κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια σε τηλεπαιχνίδι στην αμερικανική τηλεόραση και συγκεκριμένα στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Φυσικά όλο αυτό έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό. Φυσικά κέρδισε ο Ben Affleck το συγκεκριμένο ποσό. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι η τελική ερώτηση ήταν η εξής. Σε μια ετήσια παράδοση της ημέρας των ευχαριστειών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει χάρη από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς κάθε φορά εκεί στο Thanksgiving ήθιστε οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών να δίνουν χάρη σε κάποια γαλοπούλα και μαζί με τη χάρη να της δίνουν και ένα όνομα. Έτσι λοιπόν, το όνομα που δεν είχε δοθεί σε κάποιο από τα αγαπητά αυτά πτηνά είναι το spaghetti and meatball, καθώς το peanut butter και jelly αλλά και το mac and cheese είχαν ήδη δοθεί. Κέρδισε βεβαίως ο Ben Affleck και τα χρήματα θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία ο Affleck ίδρυσε το 2010 και όπως καταλαβαίνουμε στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στο Ανατολικό Κονγκό. Αυτά λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας είναι καλό.
11: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
12: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Clearance σε όλα τα επιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Το αγαπώ πολύ και εξίσου πολύ μου αρέσει και το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 12. Είναι ίσως αυτή η ώρα που έχουμε αρχίσει και έχουμε τις πρώτες μεσημεριανές λιγούρες. Και αν όντως αυτό σας συμβαίνει, μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί εγώ και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από πολύ αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο της πόλης. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Και βεβαίως πριν από όλα αυτά, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς εκδηλώθηκε στη θέση Χάρακας της Λαβερωτικής στην Ανατολική Αττική, όπου και έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα που πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Η μέρα πένθους είναι η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα, καθώς κηδεύονται οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του σώματος κυματίζουν με σύστιες ως ένδειξη πένθους. Η κηδεία του 58 χρόνο Εμμανουήλ Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα περιβόλια Ρεθύμνου, ενώ αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Η συνολική εικόνα, ωστόσο, παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, έτσι οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους και οι τουρίστες στα καταλήμματα της Αγίας Γαλήνης. Στο μεταξύ, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι κράτησαν καθυλωμένα στο έδαφος τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με το meteo.gr, πολύ θελώδεις άνεμοι πνέουν από νωρίς το πρωί στο Αιγαίο και την Κρήτη, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο της κατάσβεσης. Την δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα το τελευταίο μήνα του Ιουλίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Μέχρι αύριο υποβάλλονται αιτήσεις για το φυτικό.
11: δημοτικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Το Πακιστάν σε ρόλο διαμεσολαβητή είναι η χώρα που προσπαθεί να φέρει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ιράν και ΗΠΑ στη βάση του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάτ για τον τερματισμό του πολέμου.
0: Easy Sports.
11: Στα καλοκαιρινά φιλικά, η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα καθώς ιτήθηκε με 2-1 από την Samsung Sports στο προτελευταίο παιχνίδι της επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Άλεξ Δεμινόρ στο τουρνουά Μουμπαντάλα Open στην Ουάσιγκτον, χάνοντας με 2-1 σετ. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα την Ισπανία για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ με στόχο μια σπουδαία πρόκριση στο Τρεντίνο της Ιταλίας.
0: Easy weather.
11: Έθριος ο καιρός και σήμερα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Τι μας έμεινε, μία και σήμερα, τουλάχιστον για εμάς που φεύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές τις επόμενες ημέρες. Αύριο είναι τελευταία μέρα εκπομπών. Μέχρι τότε όμως τα δίνουμε όλα, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Εδώ απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Adele και Easy on Me, αμέσως τώρα Alphaville, Big in Japan, εδώ στον Easy 97,2.

do anything for love εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημεράκι της 5ης, 30 Ιουλίου σήμερα, και πάμε για φαγητό στα αγαπημένα μας Wagga Mama, γιατί Food is Life. Και εμείς αυτό το καταλαβαίνουμε αμέσως από το νέο τους καλοκαιρινό μενού, αφού το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας μας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που μας ταξιδεύουν. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να σας θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagga Mama στο Μοναστηράκι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90, όπως συνεχίζονται και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90. Αν θέλετε να κερδίσετε μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ, μου στέλνετε τη λέξη Wagga Mama στο Viber του Easy το 6981972972 και καλή σας επιτυχία. Ο νικητής φυσικά ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, καλή όρεξη. Νομίζω η καλή όρεξη είναι σίγουρη στα Wagga Mama, όπου απολαμβάνουμε υπέροχα πραγματικά πιάτα από αυτό το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Σε λίγο Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Αμέσως τώρα είναι η Jennifer Lopez με το Ain't It Funny εδώ στον Easy.

I will survive είναι η Gloria Gaynor. Τι ύμνος είναι αυτός? Νομίζω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να βάλεις να ακούσεις το I will survive και να σε συνεπάρει. Είναι 5η, είναι 30 Ιουλίου και διαβάζω ότι στις 7 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, ενώ να σας πω ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να λάβουν voucher για επιδοτούμενες διακοπές αξίας από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οπότε δεν ξέρω αν θα είστε διακοπές εκείνες τις ημέρες. Αν σας ενδιαφέρει και αν σας αφορά, να το έχετε στο νου σας για να μην χάσετε την ευκαιρία. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile αμέσως τώρα.

0: Νομίζω 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης 30 Ιουλίου σήμερα και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά στο αγαπημένο μας Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη που επιστρέφει εννοείται κανονικά το Σεπτέμβριο για 7η σεζόν. Δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα. Τους απολαμβάνουμε καθημερινά 6,5 με 10 εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά το παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
3: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλ τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
2: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
3: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
2: Μπράβο, πολύ ωραία.
3: Για να περάσουμε καλά.
2: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι.
3: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
5: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Usher, Black Black Heart, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Διαβάζω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία αφορά το κλασικό αυτό μαύρο χρώμα της ασφάλτου που έχουμε συνηθίσει όλοι μας και πολλές φορές, δεν ξέρω αν συμβαίνει και εσάς, όταν οδηγείτε και βλέπετε να είναι πάρα πολύ μαύρος ο δρόμος, κάπως σας πιάνει και μια χαρά, γιατί είναι ένδειξη ότι είναι ένας νέος δρόμος, οπότε θα είναι έτσι καλύτερη και η οδήγηση. Έτσι λοιπόν τώρα υπάρχουν κάποιες νέες σκέψεις και νέες ιδέες για να αλλάξει το χρώμα της ασφάλτου και συγκεκριμένα υπάρχει αυτή η τακτική και έχει ήδη εφαρμοστεί και σε ένα σημείο και στην Ελλάδα, συγκεκριμένα σε κάποια σύραγγα στην περιοχή της Κακιάς Κάλλας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην Ολυμπία Οδό και ήδη από το 2022 το οδόστρωμα στη συγκεκριμένη σύραγγα δεν είναι μαύρο, δεν είναι πράσινο, δεν είναι κόκκινο, δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεστε έτσι σε διαφορετικό χρώμα στην άσφαλτο, είναι ένα μπεζουλί τύπου οριακά άσπρο, καθώς διαβάζω ότι η φωτεινή επιφάνεια συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο άνετου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους οδηγούς, βελτιώνει την ορατότητα κατά την κίνηση μέσα στη σύραγγα, αξιοποιεί τις ανακλαστικές ιδιότητες της σύραγγας και μειώνει τις ανάγκες του τεχνητού φωτισμού στο εσωτερικό της. Ορίστε για κάτι που δεν είχαμε σκεφτεί. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τώρα που το βλέπω στη φωτογραφία έτσι όλο ολόλευκο, δεν είμαι σίγουρη πόσο θα μπορούσα να συγκεντρωθώ με αυτό το λίγο κάπως νοσοκομιακό, θα το πω, σκηνικό. Ωστόσο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ενώ διαβάζω επίσης ότι συμβάλλει και σε φαινόμενα που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, καθώς το λευκό χρώμα ή γενικά έτσι τα ανοιχτά χρώματα ανταποκρίνονται διαφορετικά και στις θερμοκρασίες αλλά και στην ηλιοφάνεια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω και για να δούμε αν θα διαδοθεί περισσότερο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Άγνωστος τηλεφώνησε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην Όδο Ακαδημίας, αναφέροντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο. Στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Στο σημείο συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεση στην Κρύα Βρύση. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής εξακολουθεί η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Η συνολική ωστόσο, παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, έτσι οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους και οι τουρίστες στα καταλήμματα της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με το meteo.gr, πολύ θελώδεις άνεμοι πνέουν από νωρίς το πρωί στο Αιγαίο και την Κρήτη, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο της κατάσβεσης. Η μέρα πένθους είναι η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα, καθώς σκηδεύονται οι δύο πυροσβέστες 58 και 25 ετών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του σώματος σχηματίζουν με σύστιες ως ένδειξη πένθους. Με αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, ξεκίνησε την εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριακός Μητσοτάκης, εκφράζοντας την θλίψη της κυβέρνησης και διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο πλωμάριο, ωστόσο τώρα δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις που σημειώνονται λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Το Πακιστάν σε ρόλο διαμεσολαβητή είναι η χώρα που προσπαθεί να φέρει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Ιράν και ΗΠΑ. Στη βάση του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάτ για τον τερματισμό του πολέμου.
10: Easy Sports.
0: Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 παρατέταρτο την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ στις 9:30 το βράδυ την Πάξη. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει στις 4:30 το απόγευμα την Ισπανία για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ με στόχο μια σπουδαία πρόκριση στο Τρεντίνο της Ιταλίας.
10: Easy weather.
0: Έθριος ο καιρός και σήμερα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε και σήμερα παρέα μέχρι τις 2. Σήμερα τα χρόνια τα πολλά λέμε στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη. Φυσικά συνεχίζουμε να λέμε χρόνια πολλά στα αγαπημένα μας λιοντάρια που αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους. Ενώ σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Αφιλίας. Οπότε μία καλή κουβέντα στους αγαπημένους σας φίλους, νομίζω ότι πρέπει να την πείτε. Lenny Kravitz και I Belong to You σε λίγο αμέσως.

από τους Ace of Base, The Sign, εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε και εμείς για διακοπές, καθώς σήμερα, μάλλον αύριο, είναι η τελευταία ημέρα ζωντανών εκπομπών εδώ στο Easy. Και δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αν είναι μία και σήμερα, κάπως έτσι. Το στρατιωτικό μέτρημα με μπερδεύει λιγάκι, αλλά όπως και να έχει, είναι άλλη μία μέρα την οποία θα την περάσουμε παρέα και παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μετά θα πάρουμε και εμείς το χρόνο μας για να ξεκουραστούμε λιγάκι. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει κάποια ανυπομονησία. Τώρα, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ακούμε live τον Easy μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε, να έχετε στο κινητό σας και να έχετε κι εσείς φανταστική και ωραιότατη πρόσβαση σε πάρα πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Σλιμάν, Mon Amour, αμέσως τώρα.

0: Pet Shop Boys, φυσικά It's a Scene εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 30 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με Eurythmics και Sweet Dreams.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Τι μπάνιο.
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
13: Τι μπάνιο.
12: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: κορίτσι αυτό το λατρεμένο είναι η Amy Winehouse και αυτό είναι το Back to Black εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Ως συνήθως ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι αυτή την ώρα και τώρα υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν το χάνουμε το κορίτσι μας το αγαπημένο. 5 με 9 Νίκος Μάντζος στην παρέα μας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μέχρι τότε να μου είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
7: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάσθηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρα στην Βιωτία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 51 πυροσβέστες και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Άγνωστος τηλεφώνησε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην Όδο Ακαδημίας, αναφέροντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο. Στο σημείο μεταβαίνουν ήδη έχουν μεταβεί κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα πολιτική προστασία, ο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Στο σημείο συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεση στην κρυοβρύση. Στην περιοχή τη Αγία Παρασκευή εξακολουθεί η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Σύμφωνα με το meteo.gr, πολλοί θυελώδει άνεμοι πνέουν από νωρί στο πρωί στο Αιγαίο και την Κρήτη, δυσχεραίνοντα το έργο τη κατάσβεση. Η μέρα πένθου είναι η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα. Οι δύο εποχικοί πυροσβέστε έχασαν τη ζωή του δίνοντα μάχη με τι φλόγε στο Ρέθυμνο. Οι σημαίε σε όλε τι υπηρεσίε του σώματο σχηματίζουν με σύστιε ω ένδειξη πένθου. Με αναφορά στου τρει πυροσβέστε που έχασαν τη ζωή του εν ώρα καθήκοντο, ξεκίνησε την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριακό Μητσοτάκη, εκφράζοντα την θλίψη τη κυβέρνηση και διαβεβαιώνοντα ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών του. Ο απολογισμό του ισχυρού σεισμού των 7,1 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ που έπληξε την νότιο-ανατολική Ιαπωνία αυξήθηκε στου 34 νεκρού, όπου τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν και την αποπνικτική ζέστη. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία τη στι κινηματογραφικέ αίθουσε, ξεπερνώντα τα 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα σε μόλι 12 ημέρε κυκλοφορία.
1: Easy Sports.
10: Στον Ολυμπιακό, μετά τον Γερμανό τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα που πήρε τη θέση του Τζολάκη, οι Ερυθρόλευκοι υποδέχθηκαν τον Πορτογάλο Γκουστάβο Σα. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο τη Τούμπα στι 9 παρά Τετάρτο την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ στι 9.30 το βράδυ την Πάξη. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει στι 4.30 το απόγευμα την Ισπανία για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ με στόχο μια σπουδαία πρόκριση στο Τρεντίνο τη Ιταλία.
1: Easy weather.
10: Εθρίος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Είσαι 97,2. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είναι μεσημέρι 5ης, 30 Ιουλίου σήμερα. Πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και το πιο ανέμελο και ανάλαφρο καλοκαίρι μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ειδικά αυτός ο Ιούλιος. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε εδώ, στον Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα και θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλω την παρέα σας, θέλω τα νέα σας. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε και σήμερα στο Viber του Easy 6981-972-972, όπως επίσης και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundees.gr και το Soundees App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Με Share ξεκινάμε και Believe, έρχεται σε λίγο και The Weeknd και Phil Collins και No Doubt. Να μείνετε εδώ, καλά να περάσουμε.

Against the Lodge και Phil Collins. Είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και πείτε μου αλήθεια τώρα, πόσες φορές δεν έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να έχετε περισσότερο χρόνο για διάβασμα μέσα στην καθημερινότητά σας, που συνεχώς τρέχουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι μας λείπει πολύ η χαρά του διαβάσματος, η χαρά του βιβλίου. Και η αλήθεια είναι ότι το διάβασμα πλέον μπορεί να γίνει και άκουσμα. Με το Jukebox, που είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα audiobook στα ελληνικά, που σου δίνει τη δυνατότητα να ακούσεις τα αγαπημένα σου βιβλία όπου θέλεις και όποτε θέλεις. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα τα audiobooks, είναι ευκαιρία τώρα, νομίζω η καταλληλότερη ευκαιρία, να κάνετε την αρχή με το Jukebox. Είναι συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Έχω μια μηνιαία συνδρομή για εσάς. Αν θέλετε να την κερδίσετε, στο Viber διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη βιβλίο, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 για να κερδίσετε μια μηνιαία συνδρομή

μεσημέρι Πέμπτης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας τώρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλη προσοχή απαιτείται σήμερα από όλους μας, και όχι μόνο σήμερα, το επόμενο διήμερο σίγουρα μπορεί και παραπάνω, γιατί έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους και εδώ στην Αττική. Πολύ ισχυρά μελτέμια, τα οποία σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες ανεβάζουν, όπως καταλαβαίνετε, σε υψηλά επίπεδα και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και γρήγορης εξάπλωσης. Ούτως ή άλλως, πολλές περιοχές της χώρας μας δοκιμάζονται. Θέλω να στείλω την αγάπη μου εκεί στην Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, το οποίο δοκιμάζεται από χθες το μεσημέρι, όπου μένεται ακόμα και σήμερα ανεξέλεγκτη φωτιά εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο, και δυστυχώς δεν πετούν και εναέρια μέσα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Στέλνω την αγάπη μου και εύχομαι να πάνε όλα καλά. As It Was και Harry Styles έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Easy 97,2. 69-81-92-972. Αν θέλετε, μου στέλνετε τα μηνύματά σας να μου πείτε που είστε, τι κάνετε και σε τι φάση είστε.

0: Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας μέχρι και τις 5. Είναι καλοκαίρι και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ καθόλου το δράμα. Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα, και επειδή έχω πάρει μαζί μου πάρα πολλά πράγματα και 5 ζευγάρια παπούτσια, ας πούμε, για ένα τριήμερο, να μην μπορώ να την κλείσω. Είναι το μόνο δράμα που δέχομαι να έχω στη ζωή μου και που θα ήθελα. Αν θέλεις και εσύ αυτά να είναι τα μοναδικά σου προβλήματα, το εύχομαι. Το Rotterdam, να ξέρεις, και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Θα κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και θα βρεθείς εκεί απευθείας. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, Ροξέτ, μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
3: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
2: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή, τους την έφερε.
3: Α, ωραία.
2: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
3: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να τη βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην θέλω να γίνω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει, και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Relax λοιπόν και take it easy, ναι, και παίρνουμε και ανάσες και όλα θα πάνε καλά. Είμαστε λίγο πριν από τις 3 εδώ στο Easy 97,2. Καλησπέρα στην Ελένη, στη Δήμητρα και στο Χάρη που επικοινώνησαν μαζί μου. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα μικρό break. Θα πάμε και στα νέα των 3, γιατί συμβαίνουν πολλά και δυστυχώς άσχημα στη χώρα μας. Πάμε να ενημερωθούμε λοιπόν για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ. Επιστρέφω με Sarah Jane Morris, Coldplay και άλλα πολλά εδώ στο Easy.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα!
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Με το έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιδόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνου του Δήμου Τανάγρα στη Βιωτία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 51 πυροσβέστες και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασίλειου στο Ρέθυμνο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στην Κρύα Βρύση. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και σήμερα βρίσκονται Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σαρά, Σάμος, Ικαρία, καθώς και οι περιοχές της Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αρκαδίας. Η μέρα πένθους είναι η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα. Οι δύο εποχικοί πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του σώματος κυματίζουν με σύστιες ως ένδειξη πένθους. Την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των κατοίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλων αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Εγκρίθηκε η απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθώς και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Μέχρι αύριο υποβάλλονται αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως διεξάγουν νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση την περασμένη Τρίτη εναντίον Αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, ξεπερνώντας τα 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα σε μόλις 12 ημέρες κυκλοφορίας.
11: Sports. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 παρατέταρτο το βράδυ την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ στις 9.30 την Πάξη. Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει στις 4.30 το απόγευμα την Ισπανία για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, με στόχο μια σπουδαία πρόκριση στο Τρεντίνο της Ιταλίας.
12: Easy weather.
11: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, ενημερωθήκαμε και επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι, είναι 5η 30 Ιουλίου σήμερα, πρώτη τελευταία ημέρα και αυτού του μήνα. Εδώ είμαστε και οι τελευταίοι, νομίζω, λίγο πριν την άδειά μας. Εδώ είμαστε και εμείς στον Easy 97,2 μέχρι και αύριο. Όλη η παραγωγή του Easy θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. 69-81-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί επικοινωνείτε και σήμερα μαζί μου. Όπως επίσης και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και στην Ανδρονίκη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθώ και στο Διονύση που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Με Sarah Jane Morris και I'm Missing You, ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Easy.

Heaven is a place on earth και υπό κανονικές συνθήκες. Έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, το φετινό καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Ιούλιος αυτός μέχρι στιγμής μας έχει φερθεί λίγο έτσι πιο άγρια. Δεν είναι και το πλέον ανάλαφρο καλοκαίρι μέχρι στιγμής, δεν είναι και το πλέον ανέμελο καλοκαίρι. Συμβαίνουν πολλά, συμβαίνουν άσχημα πράγματα. Έχουμε τις φωτιές, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιών και σήμερα λόγω των θυελλωδών ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας, οπότε απαιτείται προσοχή. Κατά τα άλλα, θα ήμασταν σε ένα έτσι mood πολύ πιο καλοκαιρινό και πολύ πιο ανάλαφρο, γιατί είναι 30 Ιουλίου και νομίζω ότι πολλοίς κόσμος από αύριο 31 Ιουλίου φεύγει με την άδειά του, φεύγει για διακοπές. Σε κάθε περίπτωση θέλω να περάσετε καλά, θέλω να προσέχετε, απαιτείται προσοχή, μεγάλη προσοχή από όλους και όλα θα είναι καλά, όλα θα πάνε καλά. Stop Killing Time και Serial ακούμε, πάντα εδώ.

χρησιμοποίησαν τη βοήθεια τηλέφωνο σε φίλο, ο οποίος δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει. Στη συνέχεια όμως ο Τζίμι Κίμελ τους υποενθύμησε ότι έχουν και τη βοήθεια του παρουσιαστή και τη χρησιμοποίησαν. Ο Τζίμι Κίμελ λοιπόν εκτίμησε ότι η σωστή επιλογή ήταν το Spaghetti and Meatball, το όνομα, οπότε αποφάσισαν να εμπιστευτούν την εκτίμησή του και κλείδωσαν την απάντηση αυτή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχαν απαντήσει σωστά και κατέκτησαν το έπαθλο του $1 εκατομμυρίου και φυσικά πανηγύρισαν τρελά με αγκαλιές πάνω στη σκηνή. Το ποσό αυτό φυσικά θα διατεθεί σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει ιδρύσει ο ίδιος ο Ben Affleck μαζί με του Whitney Williams το 2010, ο οποίος αυτός οργανισμός στηρίζει τοπικούς φορείς στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, για την ενίσχυση οικονομικών ευκαιριών και την προώθηση της δικαιοσύνης. Μπράβο λοιπόν στον Ben Affleck, μπράβο του λοιπόν, μια χαρά, φανταστική εμφάνιση. Alex Warren ακούμε και Ordinary, πάντα εδώ στον Easy 97,2.

0: Robbie Williams is the one. Μεσημέρι Πέμπτης, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τις 2 μέχρι και τις 5. Και αν έχετε σκοπό να πάτε στην Ιταλία, θέλω να σας πω ότι βουλιάζει από τουρίστες η Ιταλία. Κυκλοφορούν βίντεο στα social media, τα οποία έχουν γίνει viral, με ατελείωτες ουρές, ασφυκτικά γεμάτους δρόμους, ειδικά στη Ρώμη, στη λίμνη Κόμο, αλλά και στο Τσίνκουε Τέρε. Η Ιταλία ούτως ή άλλως είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς στον κόσμο. Όμως το φετινό πραγματικά ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Η φετινή τουριστική περίοδος φέρνει ξανά στο προσκήνιο το πρόβλημα του υπερτουρισμού. Υπάρχουν βίντεο στα social media που δείχνουν αυτόν τον ακραίο συνωστισμό στους δρόμους της Ρώμης, στη Φοντάνα τη Τρέβη, όπου ο κόσμος αγωνίζεται πραγματικά για να βγάλει μια φωτογραφία παρά τα μέτρα περιορισμού που έχουν επιβληθεί εκεί από τις αρχές. Η κατάσταση είναι χαοτική και στη λίμνη Κόμο, με τεράστιες ουρές για τα φέρι. Υπάρχει ταλαιπωρία, αναγκάζεται πολλοί κόσμος να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης για να αποφύγουν αυτή την πολύ ωραία αναμονή. Το ίδιο και στα Τσίνκουε Τέρε. Οι αρχές εκεί επιβάλλουν ημερήσιο όριο επισκεπτών και σε παραλίες της Σαρδινίας. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά μέσω συστήματος κράτησης και όλα αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Ιταλία φυσικά. Έχουμε δει διαδηλώσεις κατοίκων και στη Βαρκελόνη και στη Βενετία, όπου αναδεικνύουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ευρωπαϊκό πια, γιατί οι πολίτες διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους στέγασης, αλλά και για το ότι έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ευρώπη και πάμε εμείς τώρα σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω με Άμπα αμέσως μετά το break εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κλιματιστικό Μόρις.
5: με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
14: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.

0: ο Gigi D'Alessio λίγο πριν από τις 4 στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στον Easy 97,2. Καλησπέρα στο Βασίλη και στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στον Τάσο, αλλά και στην Ντέμι που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. 69-81-972-972, αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε και εσείς αν θέλετε τα γραπτά σας μηνύματα. Φύγαμε για τα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω με George Harrison, Aerosmith και άλλες πολλές επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
1: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό. Μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις, λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες και γενικά μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο νησί. Την ίδια ώρα, μάλιστα, πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με μεγάλη άνοδο τόσο για τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, όσο και για τις τιμές λιανικής των καυσίμων, ολοκληρώνεται ο μήνας Ιούλιος. Το γεγονός μάλιστα αναμένεται να αποτυπωθεί και στα στοιχεία του πληθωρισμού, ενώ η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα υπολογιστεί επί της υψηλότερης τιμής που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Μάρτιο. Στο μεταξύ, αναφορικά με τις τιμές λιανικής, η αμόλυβδη πωλείται στα 2,20 ευρώ, το πετρέλαιο κίνησης στα 2,04 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Την υπηρεσία Κοπέρνικου ενεργοποίησε η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Τα επίσημα πορίσματα των αρμόδιων αρχών αναμένονται για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια του θανάτου των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Ο ίδιος μάλιστα εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Χωρίς θύματα ή τραυματισμούς, μεταξύ των μελών των πληρωμάτων έληξε τελικώς η επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου ελληνικής διαχείρισης κοντά σε θαλάσσιο τερματικό σταθμό ανοιχτά του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας στην Μαύρη Θάλασσα. Easy Sports. Ο ΠΑΟΚ τάραξε τα μπασκετικά νερά στην Ελλάδα με την απόκτηση του Τσέντι Οσμάν από τον Παναθηναϊκό και οι Θεσσαλονικείς φαίνεται ότι ετοιμάζουν νέα κίνηση βόμβα με τον Ντάνιελ Τάις. Easy weather. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, επιστρέψαμε. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Μόλις τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Εμείς είμαστε εδώ από τις 2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Λοιπόν, από τις 2 μέχρι και τις 5, με τάσεις φυγής. Και εγώ, αλλά και εσείς, από ό,τι διαβάζω στα μηνύματά σας. Νομίζω ότι είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών που έχουμε μείνει εδώ. Από αύριο, νομίζω ότι θα είναι αισθητή η απουσία μας. Θα φύγει πολλοί κόσμος. Είναι οι αδειούχοι του Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά, να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Και όπου και αν πάτε, όπου και αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα.

Aerosmith μόλις ακούσαμε. 30 Ιουλίου σήμερα και σας έχω έτσι δωράκι. Πολύ ωραίο. Τι δωράκι, δωράρα είναι αυτή, γιατί είναι καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στον Easy 97,2 έχει ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα και εμείς σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια, γιατί καλοκαίρι σημαίνει και κλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση αλλά και με ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries. Έχω δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό επιλέξετε εσείς. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Golden, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Με Celine Dion συνεχίζουμε. That's the way it is. Πάντα εδώ στο Easy 97,2.

Αυτή είναι η Σάντρα από τα 80's, την αγαπημένη μας δεκαετία εδώ στο Νίζι 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Διανύουμε την περίοδο του Λέοντα. Έχει ξεκινήσει από τις 22 Ιουλίου και φέρνει μαζί της αυτή η περίοδος μία έντονη ανάγκη για ξεκαθαρίσματα, για αλήθειες, αλλά και για νέα ξεκινήματα. Ο μήνας αυτός που ακολουθεί θα μας οθήσει όλους να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που ενδεχομένως μας απασχολούν καιρό, να αφήσουμε πίσω μας οτιδήποτε μας βαραίνει και να ανακαλύψουμε την δύναμή μας και την αυτοπεποίθησή μας. Τα ζώδια που ευνοούνται, θέλω να σας πω ότι είναι συγκεκριμένα και είναι τα τυχερά ζώδια, ας πούμε, της εποχής του Λέοντα. Είναι τα λιοντάρια φυσικά, είναι η περίοδος των γενεθλίων σας, οπότε αυτή η περίοδος σας σωθεί να κυνηγήσετε τα πάθη σας και να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις με θάρρος. Ίσως συνειδητοποιήσετε ότι δεν θέλετε πλέον να ακολουθείτε την ίδια διαδρομή. Θα γίνουν αλλαγές, αισθητές αλλαγές, να ξέρετε, εκεί γύρω στις 12 Αυγούστου. Όπως επίσης ευνοούνται και οι Ταύροι, το να κοιτάτε συνεχώς πίσω δεν βοηθάει καθόλου στο να λύσετε τα προβλήματά σας. Κρατήστε το στο μυαλό σας αυτό, ενώ σχεδιάζετε.

0: Καλησπέρα στην Μπέση, καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα και στη Χριστιανά που επικοινώνησαν μαζί μου. Και θέλω να σας πω ότι ο Μάθιου Μακόναχη, αγαπημένος ηθοποιός, είναι στη χώρα μας, είναι στη Μύκονο και τον είδαμε να διασκεδάζει, βασικά να χορεύει μόνος του σε γνωστό μαγαζί του νησιού. Τον αγαπώ. Βραβευμένος με Όσκαρ ο Μάθιου Μακόναχη. Θεάθη λοιπόν πριν από 2 ημέρες σε πάρτι να κινείται έτσι, να λυκνίζεται στους ήχους του DJ. Πολύ ωραίος, πολύ απλός, με το μπλε του το πουκάμισο, το λευκό του παντελόνι και το καπέλο του. Υπάρχει βίντεο φυσικά στο TikTok, εννοείται τα βλέπουμε όλα αυτά, όπου αν μη τι άλλο δείχνει να απολαμβάνει τη βραδιά του ο Μάθιου Μακόναχη σε πολύ ευδιάθετη διάθεση. Λοιπόν, πάμε εμείς ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Να μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με R.E.M.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία. Να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
3: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
2: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
3: έχει πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
2: Μπράβο, πολύ ωραία.
3: Για να περάσουμε καλά.
2: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Αμπαμπά, τι είναι.
3: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
1: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρι τσίπ σου. Μην το χάσεις.
13: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι

0: Can't Fight the Moonlight. Είχαμε για αυτή την Πανσέλινο, την ωραιότατη χθες, την απολαύσαμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5, οπότε καταλαβαίνετε ότι φεύγω σιγά σιγά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Να μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2 εδώ στον Easy, για να κλείσουμε και την εβδομάδα, αλλά να κλείσουμε και τη σεζόν, γιατί αύριο θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς για να πάμε για τις διακοπούλες μας. Πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο και ένα ήρεμο απόγευμα Πέμπτης. Εύχομαι και να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας. Από εμένα, τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μια γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μια ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων. Χρηματοδότηση.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο, όπως και έγινε γνωστό, θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Αυγούστου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι εκλογές έλαβαν χώρα την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, δήλωσε ότι στη ΔΕΘ η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι και το 2030. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αιγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι η κήρυξη αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως και τις 29 Οκτωβρίου. Ψηφίζεται την Πέμπτη σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό, με την αντιπολίτευση να ασκεί και έντονη και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Νωρίτερα συζητήθηκε, υπενθυμίζεται, στη Βουλή και το αίτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, το οποίο είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση. Απολογήθηκε για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο 35χρονος έγκλειστος στις φυλακές που φέρεται έδωσε και εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας. Ο δεύτερος, τώρα εμπλεκόμενος στη δικογραφία με καταγωγή από την Αίγυπτο, που εκτείει ποινή ισοβίων για άλλες υποθέσεις, έδωσε και εκείνος απολογία για ηθική αυτουργία. Μετά την απολογία του, κρίθηκε, όπως έγινε γνωστό, προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση.
2: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει 11 μεταγραφικές κινήσεις και συνεχίζει. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βλέπει τη River Plate να θέλει να τον κάνει δικό της και η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ έχει στρέψει τελικώς την προσοχή της στον Ανάς Αλαχεντίν της Ρώμα για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας της.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 από 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Από τώρα μέχρι και τις 9 το βράδυ, τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα περνάμε και πάρα πολύ όμορφα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείται και δώρα. Εννοείται αυτό, τα αγαπημένα μας καθημερινά, όπως έχουμε συνηθίσει. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 30 Ιουλίου, μία ανάσα πριν να υποδεχθούμε τον Αύγουστο, που εντάξει, τον περιμένουμε λίγο πώς και πώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάω να ξεκινήσω με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε Beatles, θα απολαύσουμε Belinda Carlisle, Sir. Τώρα έρχονται οι Fry Height και αυτό είναι το Every Time στον Easy 97,2.

Ήταν η Σερ, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν το είδατε, έρχονται νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τα 10 επικρατέστερα σχέδια για τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ και έχει ξεκινήσει και δημόσια διαβούλευση. Δίνει την ευκαιρία λοιπόν σε όλους εμάς να εκφράσουμε την γνώμη μας. Θα σας τα πω αναλυτικά. Τα νέα χαρτονομίσματα βασίζονται σε δύο θεματικές, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τους ποταμούς και πτηνά. Και στη θεματική του πολιτισμού, όπως διαβάζω, η Μαρία Κάλλας προτείνεται για το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, ενώ στα υπόλοιπα εμφανίζονται σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Μπετόβεν, η Μαρί Κιουρί και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Η ψηφοφορία τώρα των πολιτών θα ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επιλέξει την τελική μορφή των νέων χαρτονομισμάτων. Οπότε μπείτε στη διαδικασία να ψηφίσετε. Έχω και μία άσχημη είδηση βέβαια από όλο αυτό, γιατί το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ δεν πρόκειται να επανεκτυπωθεί. Εντάξει, ξέρω, είναι πολύ βαρύ. Το χρησιμοποιούσαμε καθημερινά αυτό το χαρτονόμισμα, οπότε θα είναι λίγο βαρύ που δεν θα επανεκτυπωθεί, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε και με τα υπόλοιπα. Συνεχίζω τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Η Κουάν είναι αυτή που έρχονται αμέσως τώρα με το Tainted Love.

και μόλις 27 ετών είχαν πουληθεί συνολικά για περίπου 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Και ο Mitch Winehouse καλείται τώρα να καταβάλει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε αυτές τις δύο φίλες της κόρης του. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος με λίγα λόγια. Πάντως αυτή ήταν η εξέλιξη που είχε όλη αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έρχεται η Amy McDonald, έρχεται και ο Benson Boone αμέσως τώρα με το Beautiful Things.

0: Σαντάνα και ο Ρομπ Τόμας, Smooth στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και ακούστε με τώρα προσεκτικά, γιατί σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taek Wondo. Είναι το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Εκεί θα συναντήσουμε κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Μην το καθυστερείτε και πολύ, είναι μια πραγματικά μοναδική ημέρα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τον Sting και τους Evanescence στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 κελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Αυτό ήταν το My Mortal. Είχε φτάσει στην κορυφή των charts και στην Ελλάδα. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 6. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy να πούμε τώρα χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Φυσικά χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε ότι τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας το 6981-972-972 και πάω για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πυρηνό μέτωπο στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με την φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται και η Μεγάλη Πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Οι πυροσβεστικές μάλιστα δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, καθώς ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται. Μέχρι και τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης voucher για ευρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ενώ ήδη οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 175.000. 10 νέες πράξεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας ΕΑΕ, συνολικής δημόσιας δαπάνης άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ, εκδόθηκαν με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΕΣΠΑ. Στο 8% διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2026 το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε μόλις σήμερα η Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 800 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί σήμερα το πρωί για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση που μένεται από την Τρίτη στη Βόρεια Πορτογαλία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της πολιτικής προστασίας.
1: Easy Sports.
9: Πρώτο φετινό μάτς για τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Πιο συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονίκοι υποδέχονται την Δυνάμο Κιέβου στη ρεβάνς της εκτός έδρας νίκης τους με 3-2 με σκοπό να εξασφαλίσουν και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Easy Weather.
9: Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των εποχών. The best it's
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά. Εδώ στον Easy είναι 5η σήμερα, 30 Ιουλίου, και θέλω να στείλω πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στη φίλη μου την Άννα, αλλά και στους μικρούς μου φίλους, τον Άρη και τον Ορφέα, οι οποίοι βρίσκονται στο αυτοκίνητο, και συγκεκριμένα μου έχει στείλει και ένα βίντεο η φίλη μου η Άννα, όπου ο Άρης μου φαίνεται έτοιμος για να κάνει ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, πρέπει να το πάρετε λίγο σοβαρά αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μου επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, και θα παίξουμε και με την Pizza Fan σε λίγο. Διεκδικείτε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Μην το χάσετε. Πάμε στα τραγούδια μας. Ξεκινάμε την δεύτερη μας ώρα με Maggie Riley και Every Time We Touch.

Ήταν ο Τζο Κόκερ, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έφτασε η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Αν είστε φανατικοί πίτσα lovers και cheese lovers, τότε πρέπει να ετοιμαστείτε για τις νέες γεύσεις οι οποίες θα μας πηγαίνουν πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Είναι οι νέες πίτσες Bianca της πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου και είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει. Πίτσα Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο, ό,τι σας αρέσει εσάς. Μεγάλες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις. Πάντα με την πίτσα φαν, γιατί με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιά στον καναπέ με μικρή ή και με μεγάλη παρέα. Για εσάς όμως που θέλετε να παίξετε σήμερα στο παιχνίδι μας με την πίτσα φαν και να διεκδικήσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων, θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας, θα μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή και θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Σήμερα θα παίξουμε με λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέικς παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Πολλά τυριά μου ακούγονται. Μπαίνετε και στο site της πίτσα φαν για να δείτε ποια πίτσα είναι αυτή που σας λέω, να κάνετε ένα σκονάκι και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Lana Del Rey που έρχεται με το Summertime Sadness στον Easy 97,2.

κινητός. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αφορά επιλεγμένες συσκευές, θέλω να σας πω, ενώ κάποιες πιο οικονομικές επιλογές μένουν εκτός. Η τεχνολογία πάντως φαίνεται ότι μπαίνει και αυτή στη μόδα του πλήρωνε λίγο-λίγο και μην το σκέφτεσαι πολύ. Και θα πέσουμε στην παγίδα αυτή, εννοείται. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την Beyoncé στο Easy 97,2.

0: Ήταν η Dido με το Thank You. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει λίγο περισσότερο από τις υπόλοιπες εποχές, γιατί είναι γεμάτο συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορό και top αθλητικά events, γιατί αυτά είναι που δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας. Και τώρα θέλω να ξέρετε ότι τα βρίσκουμε όλα στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ έχει δημιουργήσει το energyoutloud.gr, όπου μπορούμε να μπαίνουμε και να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Οπότε μπείτε στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί που θα τα ζήσουν από την πρώτη σειρά. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με Roxette και Charlie Puth στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Τώρα που πες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
3: Την έπαιξε στους μαθητές του.
2: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
3: Α, ωραία.
2: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
3: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την έφερε τον εκπαιδευτικό κλάδο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: Ήταν ο Charlie Puth. See you again στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7 τα απογεύματα μας. Τα περνάμε μαζί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Τώρα θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας με τις καλησπέρες σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, να μου πείτε και τι θα κάνετε το καλοκαίρι, γιατί τώρα ξεκινάνε οι περισσότερες άδειες. Και μην ξεχνάτε ότι όπου και να πάτε, σε όλο τον κόσμο, μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο μέσα από το soundis.gr ή να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας το Soundis App. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 που προβλέπεται για αύριο Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το Ρέθμνο αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση το 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη που έχασε τη ζωή του, υπενθυμίζεται, δίνοντας μάχη με τη μεγάλη φωτιά. Με την απώλειά του να έχει βυθίσει στο πένθος σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Στην τελετή, μάλιστα, παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπούν οι Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Άνοιγε τις πύλες του το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 για αιτήσεις βάουτσερ από τις 7 Αυγούστου και περιλαμβάνει και σημαντικές αλλαγές όπως είναι η αύξηση των εισοδηματικών όριων. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους έχει αυξημένη διάρκεια καλύπτοντας το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Δεκέμβριο του 2027, ενισχύοντας τον τουρισμό με βάουτσερ που θα κυμαίνεται από τα 200 έως και τα 600 ευρώ. Το επόμενο στάδιο της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης εγκαινιάζει το αναβαθμισμένο gov.gr, το οποίο και αποκτά προσωποποιημένες λειτουργίες για πολίτες και επιχειρήσεις. Κεντρικό, μάλιστα, στοιχείο της αναβάθμισης αποτελεί το gov.gr Messenger, ένα ασφαλές ψηφιακό κανάλι μέσω του οποίου οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν πλέον να αποστέλνουν απευθείας ενημερώσεις, ειδοποιήσεις αλλά και εξατομικευμένα μηνύματα στους χρήστες της πλατφόρμας. Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση στην Θέουτα, καθώς περίπου 1.500 μετανάστες έφτασαν στην πόλη κολυμπώντας από το Μαρόκο μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Ο επικεφαλής στο μεταξύ της περιοχής έκανε λόγο για ανθρωπιστική κρίση και ζήτημα ασφαλείας.
10: Easy Sports.
11: Ο Kings Kangua οδήγησε την Hapoel Beer Sheva στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League μετά το 2-0 και πλέον μία μέρα μετά πήρε το δρόμο για τον Παναθηναϊκό.
10: Easy weather.
11: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται εθρίωση. Άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα Πέμπτης. Να ευχηθώ, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 το βράδυ καθημερινά. Εδώ στον Easy, πολλές καλησπέρες και φιλιά θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και κάπου εδώ να πω ότι τις προηγούμενες ημέρες έλεγα πόσο έχει αδειάσει η Αθήνα και πόσο έχει αδειάσει η Αθήνα. Αναθεωρώ, όλοι εδώ είναι τελικά, δεν έχει φύγει κανείς. Έχει και κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και το πάρκινγκ μπορεί να μου κάτσε με 2-3 μέρες να παρκάρω εύκολα. Και χάρηκα, λέω εντάξει, έχουν ξεκινήσει άδειες. Θα γίνει η ζωή μας πιο ωραία. Δεν ισχύει όμως αυτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ακόμα στην Αθήνα και από τα μηνύματά σας το καταλαβαίνω αυτό και μου έστειλαν και φωτογραφία κιόλας από κίνηση αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι τον δρόμο, δεν το συγκράτησα, αλλά γενικά είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Με Michael Jackson ξεκινάμε και Billie Jean.

Ήταν η Queen, You Don't Fool Me, στον Easy 97,2. Εμένα αυτό το τραγούδι με ταξιδεύει πάρα πολύ. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και θέλω να μείνουμε λίγο στους Queen, καθώς το θρυλικό Don't Stop Me Now ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube και μπήκε επίσημα στο Billion Views Club. Είναι το δεύτερο τραγούδι του συγκροτήματος που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο μετά από το εννοείται πάρα πολύ αγαπημένο Bohemian Rhapsody. Το Don't Stop Me Now λοιπόν κυκλοφόρησε το 1978 με τη μοναδική ερμηνεία του Freddie Mercury και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια της ροκ μουσικής και εννοείται ότι αυτά τα αγαπημένα τραγούδια των Queen συνεχίζουν να κατακτούν νέο κοινό σχεδόν 5 δεκαετίες μετά την πρώτη τους κυκλοφορία. Συγχαρητήρια εμείς να πούμε στους Queen και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Οι Ten Sharp έρχονται σε λίγο, οι Ray επίσης με το Where Is My Husband, τώρα Melanie C και Never Be The Same.

Ήταν η Samantha Fox, Touch Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και δεν γίνεται να μην μπούμε λίγο τα του καιρού, γιατί διαβάζω ότι έρχεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια, ενώ το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ισχυρή βόρειη άνεμη. Κάτι έχουμε καταλάβει νομίζω. Το Μελτέμι στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά τα 8 μποφόρ, με ρηπές έως και 9 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές, αυξάνοντας φυσικά τον κίνδυνο για τις δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, αλλά και τον κίνδυνο πυρκαγιών, που τελευταίες μέρες γίνεται ένας χαμός και πρέπει όσο μπορούμε όλοι να έχουμε το νου μας να μην ξεφύγει αυτή η κατάσταση. Στην Αττική να σας πω ότι προβλέπεται έθριος ο καιρός, με θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς. Δροσερά θα την βγάλουμε. Εντάξει, εμένα δεν με χαλάει και πάρα πολύ. Το 32 με 33 είναι μια χαρά. Το 8-9 μποφόρ δεν είναι μια χαρά. Και εγώ δεν αντέχω ούτε 3 μποφόρ, αλλά άλλη κουβέντα αυτή. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τον Έρος Ραματζότη. Αυτό είναι το Un Antimo di Pace στο Easy

0: Αυτός ήταν ο Rick Astley, Together Forever, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Ακριβώς αυτό έχει γίνει. Ο Ben Affleck κατάφερε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων στην αμερικάνικη έκδοση του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, συμμετέχοντας όμως μαζί με τον πρωταθλητή γνώσεων Jamie Digg. Αυτός έκανε όλη τη δουλειά. Κατά πάσα πιθανότητα, το δίδυμο απάντησε σωστά στην τελευταία ερώτηση που αφορούσε το όνομα Γαλοπούλας που δεν έχει λάβει ποτέ προεδρική χάρη. Εγώ πρώτη φορά ακούω για κάτι τέτοιο, αλλά το δίδυμο το γνώριζε. Τα χρήματα θα διατεθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση που έχει συνιδρύσει ο Affleck και στηρίζει κοινότητες στην Ανατολική Δημοκρατία του Κονγκό. Καλό είναι να συμβαίνουν αυτά και προφανώς αστειεύομαι ότι τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Τα λεφτά αυτή τη φορά πήγαν για καλό σκοπό. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τον Maxi Priest και την Shakira στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρι τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
10: Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Αυτή ήταν η Σακύρα. Μας βάζει σε καλοκαιρινό mood. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να στείλω πολλά φιλιά και ευχές στον φίλο μου τον Ανδρώνικο, ο οποίος είναι συντονισμένος. Και στην Ανδρονίκη να πούμε χρόνια πολλά που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Και φυσικά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Και φύγαμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς.

0: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ.
4: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην τραγική απώλεια των πυροσβεστών που έπεσαν σε ώρα καθήκοντος, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποτείνοντας φόρο τιμής. Τραγικά λάθη και ελλείψεις στον τομέα της πυρόσβεσης όμως καταλογίζουν στην κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ η Βουλή τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πυρηνό μέτωπο στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται και η μεγάλη πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Να σημειωθεί ότι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρήψη νερού. Στο μεταξύ, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται, ενώ νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν και 50 άτομα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν και δίνουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Άνδρο, καθώς μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Παλαιόπολη εν μέσω πολύ ισχυρών ανέμων. Μάλιστα και εκεί εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή με κατεύθυνση προς Μπατσί. Η 3η Αυγούστου 2026 αποτελεί την ημερομηνία ορόσημο για την χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων στα ταξίδια στο εξωτερικό. Από την ημερομηνία αυτή, υπενθυμίζεται και έπειτα, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεχτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμα και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση. Μάλιστα, εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το Λονδίνο χαιρετίζει την πρόθεσή του να συγκαλέσει αυτόν τον νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό μόλις δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Ο Παναθηναίκος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, με τον Γάλλο Γκάρντ να βάζει και την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας μέχρι και το 2029. Easy weather. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, στο μεταξύ, και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα. Πέμπτη, CZ97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καθημερινά περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Έχουμε ακόμα μία ώρα για να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και να συζητήσουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν. Σε λίγο έρχομαι με αθλητικά νέα και κινηματογραφικά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου, και είναι η προτελευταία μέρα εκπομπών. Αύριο είναι η τελευταία μέρα εκπομπών για τον CZ97,2. Θα πάμε κι εμείς τις διακοπές μας και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας από Σεπτέμβρη. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Sixpence, None the Richer, αμέσως τώρα, και αυτό είναι το Kiss Me.

Ήταν ο Richard Marx, Right Here Waiting For You, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στα αθλητικά νέα της ημέρας διαβάζω ότι η UEFA συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αντιδρώντας τα σχέδια της FIFA για πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ. Σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά έχει γίνει μια πρόταση. Η FIFA, από την άλλη, έχει ζητήσει από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες να αποφασίσουν έως τις 19 Σεπτεμβρίου αν στηρίζουν την πρόταση, η οποία προβλέπει και οικονομική ενίσχυση προς τις ομοσπονδίες. Η UEFA, ωστόσο, κάνει λόγο για σχέδιο που αλλοιώνει τον χαρακτήρα της διοργάνωσης, ενώ αντίστοιχες επιφυλάξεις εκφράζουν και άλλοι ποδοσφαιρικοί φορείς. Και από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, υποστηρίζει ότι η πρόταση θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση του ποδοσφαίρου παγκοσμίως και ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν θα έχουν λόγο στη διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου. Καλό, το ακούσαμε και αυτό. Ήδη από το Μουντιάλ καταλάβαμε ότι διάφοροι επενδυτές μπήκανε μέσα στο Μουντιάλ και κάναν τα δικά τους και είδαμε λιγότερο ποδοσφαιρικό θέαμα από όσο περιμέναμε. Anyway, πάω να συνεχίσω εγώ με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Lady Gaga είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Ήταν η Barbara Streisand, Woman in Love στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8 και στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας διαβάζω ότι η Οδύσσια του Νόλαν ταξιδεύει προς νέο ρεκόρ. Συνεχίζει λοιπόν την εντυπωσιακή της πορεία στις αίθουσες, ξεπερνώντας τα 727 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια έσοδα μόλις 2 εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της. Πίστευα ότι μόνο η βιογραφική ταινία του Μάικλ θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά έπεσα έξω. Η ταινία έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια από την Αμερική αλλά και τις διεθνές αγορές και με κόστος παραγωγής περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια, η Οδύσσια αποτελεί τη μεγαλύτερη κινηματογραφική επένδυση στην καριέρα του Νόλαν και δείχνει πως το κοινό συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις μεγάλες κινηματογραφικές εμπειρίες. Εγώ ακόμα δεν έχω βρει λίγο χρόνο να πάω να απολαύσω την Οδύσσια, που υπάρχουν και διάφορα σχόλια. Οι μισοί λένε ότι είναι η καλύτερη ταινία που έχουν δει τα τελευταία χρόνια και άλλοι μισοί έχουν τις αμφιβολίες τους. Μόλις τη δω και εγώ θα έχω την άποψή μου. Πάμε τώρα στον Daniel Powter. Αυτό είναι το Bad Days στον Easy 97,2.

0: στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θα σταθώ για λίγο στο viral βίντεο που έχει κυκλοφορήσει από χθες με την Katy Perry να παγιδεύεται μέσα σε ένα σκηνικό εφέ. Δεν πήγε καθόλου όπως είχε σχεδιαστεί. Η τραγουδίστρια έδινε μια συναυλία στην Μάλτα και μπήκε μέσα σε ένα τεράστιο φουσκωτό μπουκάλι με σκοπό οι θαυμαστές να το κυλήσουν προς τη σκηνή. Όμως το κοινό πήρε διαφορετική απόφαση και διαφορετική κατεύθυνση και την απρομάκρυνε από το σημείο που έπρεπε να φτάσει. Η Katy Perry όμως, τη το δίνω αυτό, ήταν πάρα πολύ χαλαρή. Να πανικοβληθεί, συνέχισε να τραγουδά και γελούσε, κάνοντας στην ουσία νοήματα στους φανς για να τη βοηθήσουν να επιστρέψει. Τελικά το μπουκάλι πήρε το σωστό δρόμο και η συναυλία συνεχίστηκε κανονικότατα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουν αυτό το προπ σε επόμενη εκπομπή, γιατί μπορεί να βγει έξω από το στάδιο. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και θα επιστρέψω με Starship και Harry Styles για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά, ρε παιδί μου, να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο, για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
3: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
2: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
3: έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
2: Μπράβο, πολύ ωραία.
3: Για να περάσουμε καλά.
2: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα, τι είναι.
3: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Με τον Harry Styles και το Sign of the Times θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καθημερινά τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και αυτήν την ώρα. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, που είναι και η τελευταία μέρα εκπομπών. Αύριο θα χαιρετηθούμε για καλό καλοκαίρι, και μην ξεχνάτε ότι και αύριο το Easy Breakfast θα είναι εδώ για να σας φτιάξει τη μέρα από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης σας κρατούν την καλύτερη παρέα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στο Νεστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σώθηκε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών και θελοντών η ιστορική ιερά μονή Πρέβελη στο Ρέθυμνο, η οποία κυκλώθηκε από τις φλόγες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πύρινο μέτωπο, ωστόσο, προκάλεσε τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, παραδίδοντας μέρος του μοναδικού φοινικού δάσους της περιοχής στις φλόγες. Υπενθυμίζεται ότι οι ελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν συνεχώς το έργο των επιγειών δυνάμεων, καθώς η πυρκαγιά παραμένει ακόμα ανεξέλεγκτη. Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση για τα κομματικά δάνεια πυροδοτεί η Ελλάς, με το κόμμα του οποίου ηγείται ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να εξαπολύει νέα επίθεση κατά του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι οι συνολικές οφειλές τους ανέρχονται σε 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος με αιχμή την ανακαίνιση ιδιωτικών και κλειστών ακινήτων, τη δημιουργία κοινωνικών κατοικίων και την ενίσχυση της μετεγκατάστασης σε περιφέρειες της χώρας, ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ, σε μια συνάντηση που επιβεβαίωσε το σταθερό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως και έγινε γνωστό, εξέτασαν τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της προηγμένης τεχνολογίας. Νέα διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία δημιουργεί η απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, καθώς πλέον ανοίγει ο δρόμος για μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων χωρίς να απαιτείται η πλήρης εξόφυλιση της οφειλής.
1: Easy Sports.
6: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί σήμερα την Πάξη στο ΆΚΑ με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Easy Weather.
6: Έθριος αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο πυρηνικό μέτωπο στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τη φωτιά να κινείται προς Πρέβελη, ενώ μένεται και η μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αιγαίου Βασιλείου. Την ίδια ώρα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου, σε εξέλιξη παραμένει και η επιχείρηση αντιμετώπισης των ανασωπηρώσεων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η Πάρος. Μετά τη μεγάλη αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Άσπρο χωριό, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε αρχές και κατοίκους, το νησί παραμένει σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Υπενθυμίζεται ότι σε πλήρη εξέλιξη και με εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις βρίσκεται και η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο. Ανοίγει τις πύλες του το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 για αιτήσεις βάουτσερ από τις 7 Αυγούστου και περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, όπως είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους θα έχει αυξημένη διάρκεια, καλύπτοντας το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Δεκέμβριο του 2027, ενισχύοντας τον τουρισμό με βάουτσερ που θα κυμαίνεται από τα 200 έως και τα 600 ευρώ. Το επόμενο στάδιο της ψηφιακής μετάβασης της δημόσιας διοίκησης εγκαινιάζει το αναβαθμισμένο gov.gr, το οποίο και αποκτά προσωποποιημένες λειτουργίες για πολίτες και επιχειρήσεις. Κεντρικό μάλιστα στοιχείο της αναβάθμισης αποτελεί το gov.gr Messenger, ένα ασφαλές ψηφιακό κανάλι μέσω του οποίου οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν πλέον να αποστέλουν απευθείας ενημερώσεις και ειδοποιήσεις στους χρήστες της πλατφόρμας. Περίπου 800 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί από το πρωί της Πέμπτης για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση που μένεται από την Τρίτη στη Βόρεια Πορτογαλία, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό της πολιτικής προστασίας. Easy Sports. Ο Κωνσταντής Τζολάκης μπορεί να λογίζεται παίκτης της ΧΑΛ, αφού πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην αγγλική ομάδα. Easy Weather. Έθριος αναμένεται ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τώρα που πες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή, τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την βάλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πάρος μετά τη μεγάλη ναζοπήρωση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Άσπρο χωριό, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε αρχές και κατοίκους. Το νησί, υπενθυμίζεται, παραμένει σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Τα επίσημα πορίσματα των αρμόδιων αρχών αναμένονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Ο ίδιος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4, που προβλέπεται για αύριο Παρασκευή στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Έμβρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Με μεγάλη άνοδο τόσο για τις διεθνείς τιμές της ενέργειας όσο και για τις τιμές λιανικής των καυσίμων, ολοκληρώνεται ο μήνας Ιούλιος. Το γεγονός αναμένεται να αποτυπωθεί και στα στοιχεία του πληθωρισμού, ενώ η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο θα υπολογιστεί επί της υψηλότερης τιμής που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Μάρτιο. Στο μεταξύ, αναφορικά με τις τιμές λιανικής, η αμόλυβδη πωλείται στα 2,20 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,04 ευρώ ανά λίτρο. Νέα διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με λήξη πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία δημιουργεί απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, καθώς πλέον ανοίγει ο δρόμος για τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων χωρίς να απαιτείται η πλήρη εξόφληση της οφειλή.
0: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, με τον Γάλλο Γκάρντ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας μέχρι και το 2029.
0: Easy weather.
1: Γενικά αίθριος αναμένεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά του αν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία. Να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και
2: άρα ρε φίλε. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σώθηκε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών ιστορική ιερά μονή Πρέβελη στο Ρέθυμνο, η οποία και κυκλώθηκε από τις φλόγες. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι το πύρινο μέτωπο προκάλεσε τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, παραδίδοντας μέρος του μοναδικού φοινικού δάσου στις περιοχές της φλόγες. Υπενθυμίζεται ότι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν συνεχώς το έργο των επίγειων δυνάμεων, καθώς η πυρκαγιά παραμένει ακόμα ανεξέλεγκτη. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει τη διαφυγή των δραστών της πυρκαγιάς στο εγκατελειμμένο κτίριο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον στο Γουδί αποκάλυψαν όπως έγινε γνωστό τους τρεις δράστες. Οι τρεις μάλιστα συλληφθέντες, όπως και έγινε γνωστό, αντιμετωπίζουν την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, όπου και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση για τα κομματικά δάνεια πυροδοτεί Ελλάς η ελληνική αριστερή συμπαράσταξη, με το κόμμα του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, να εξαπολύει νέα επίθεση κατά του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι οι συνολικές οφειλές τους ανέρχονται σε 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με αιχμή την ανακαίνιση ιδιωτικών και κλειστών ακινήτων, τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και την ενίσχυση της μετεγκατάστασης σε περιφέρειες της χώρας, ανακοίνωσε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Πέμπτη εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ σε μια συνάντηση που επιβεβαίωσε το σταθερό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως και έγινε γνωστό, εξέτασαν τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της προηγμένης τεχνολογίας. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο με τον Γάλλο Γκάρντ Ναβάζ και την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας μέχρι και το 2029. Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τώρα που πες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή, τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την βάλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα στο πόστο μας, στις θέσεις μας. Μόλις τώρα ξεκινάει άλλωστε και το καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2, όπου παρακολουθούμε και βλέπουμε καθημερινά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε όλοι εδώ για να ξεκινήσουμε παρέα να βλέπουμε την ειδησιογραφία μας έτσι όπως εξελίχθηκε για σήμερα. Σήμερα πάντως Παρασκευή, έτσι 31 του μήνα, εσείς φτάσαμε στην αγαπημένη μας μέρα. Είναι και η τελευταία μέρα ουσιαστικά του Ιουλίου. Από αύριο θα καλωσορίσουμε τον Αύγουστο και ξεκινάει σιγά σιγά και το επόμενο κύμα των αδειούχων για τις διακοπές, για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας, το έχουμε ανάγκη άλλωστε. Εμείς θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Και μένετε εδώ μέχρι και τις 2, έτσι για να τα δούμε μαζί, να τα ξεφυλίσουμε εντός εισαγωγικών μαζί τα θέματα, την δισογραφία, τα ρεπορτάζ και όλα όσα απασχόλησαν για την σημερινή ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα, με την πολιτική επικαιρότητα, η οποία τώρα θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο, και πάμε να ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές. Οπότε πάμε να δούμε και τις τοποθετήσεις. Πολιτικά μηνύματα λοιπόν έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη λήξη του τελευταίου για την τρέχουσα τουλάχιστον περίοδο Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς το επόμενο, να σας θυμίσω, θα πραγματοποιηθεί, όπως ανέφεραν και οι κυβερνητικές πηγές, στο τέλος του Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα λάβουν κανονικά χώρα την άνοιξη, όπως έχουν προαναγγείλει, του 2027. Μάλιστα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός ότι στην δέθη κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει και τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι και το 2030. Ο χρόνος, είπε, δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γνωρίζετε ότι οι εκλογές, είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Το διαβεβαίωσε. Έχουμε μέχρι τότε ικανό χρόνο για να συνεχίσουμε με παραδοτέα σε όλα τα υπουργεία. Θα χρειαστεί σημείο σε μεγαλύτερο διάστημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε καταρχάς όλοι να ενημερωθούμε και κυρίως τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα για το σύνολο του έργου. Χρειάζεται, είπε, στη συνέχεια μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία των υπουργών στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στα περιφερειακά μέσα. Και εδώ θέλω να τονίσω, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι οι υπουργοί πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους αλλά και να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, όπως σας ανέφερα και στην έναρξη του θέματος. Αυτό ήταν και χαρακτηριστικά το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αναδεικνύεται η πηγήμια των πολιτικών αντιπάλων, ενώ έκλεισε την παρέμβασή του, επισημένοντας και πάλι ότι ήρθε η ώρα για να δράσουμε ακόμα περισσότερο στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα, με αναλυτικά το μήνυμα που έστειλε και τις τοποθετήσεις που έκανε. Να συνεχίσουμε τώρα με το νομοσχέδιο για το νερό, το οποίο βρίσκεται έτσι σε πρώτο πλάνο, να σας μεταφέρω. Ψηφίστηκε χθες Πέμπτη στην Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό, με την αντιπολίτευση όμως να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Μάλιστα, συζητήθηκε κιόλας και το αίτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, το οποίο είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ και στήριξε και σύσσωμη, να σας μεταφέρω, η αντιπολίτευση. Όπως αναμενόταν, απορρίφθηκε με ψήφους της πλειοψηφίας η ένσταση αντισυνταγματικότητας που αφορούσε δύο άρθρα του νομοσχεδίου. Ακολούθως, τον λόγο πήρε και ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος υπεραμείνθηκε τόσο της συνταγματικότητας όσο και των αλλαγών που προωθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στην Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο αυτό σύστημα διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του και πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης. Η ένταση, βέβαια, η αντισταγματικότητα του ΠΑΣΟΚ βασιζόταν στο γεγονός ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα, να σταθούμε σε αυτό, με αποτέλεσμα η τιμολογιακή πολιτική να απομακρύνεται από τους Δήμους και να πραγματοποιείται στο εξής, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, όπως έχουν δηλώσει οι βουλευτές που έχουν πάρει και τον λόγο. Επίσης, έχει κατατεθεί, να θυμίσω, και αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, αλλά και σε σειρά άρθρων του νομοσχεδίου, η οποία και πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής. Σήμερα θα έχουμε και νεότερα στο αυριανό μας μαγκαζί.
Μαγκαζίνο, καθώς η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε ουσιαστικά εχθές αργά το βράδυ της Πέμπτης. Οπότε περισσότερα νεότερα, περισσότερα δεδομένα και πληροφορίες θα έχουμε και στην αυριανή μας ενημερωτική εκπομπή. Να συνεχίσουμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα των πυρκαγιών, αλλά και για τα λάθη στα οποία εστιάζει η αντιπολίτευση αναφορικά με τον σχεδιασμό της πυρόσβεσης. Στην τραγική απώλεια των πυροσβεστών καταρχάς, που έπεσαν σε ώρα καθήκοντος, θα δούμε και πολλές εξελίξεις σε αυτά τα θέματα στην αμέσως επόμενη ενότητα. Αναφέρθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε αυτή την τραγική απώλεια των πυροσβεστών στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, αποτείοντας και φόρο τιμής. Τραγικά λάθη στο μεταξύ και ελλείψεις στον τομέα της πυρόσβεσης καταλογίζουν χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Βουλή κιόλας στήρισε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών πυροσβεστών, υπενθυμίζω, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, οι δύο στο Ρέθυμνο και ο ένας στο Γήθεο. Από τη συνεδρίαση πάντως του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλληπιτήριά του. Στο Ρέθυμνο βρέθηκε από τη μεριά της κυβέρνησης ο κύριος Κυρανάγης και ο κύριος Κεφαλογιάννης, ενώ από το ΠΑΣΟΚ παρευρέθηκε ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κιόλας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την έλλειψη σχεδιασμού και ανθεκτικών υποδομών, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναφέρει ότι στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας. Το ΚΚΕ στη συνέχεια κατηγόρησε και εκείνο την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους. Όπως είπε το κόμμα του ΚΚΕ, ο κ. Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για τις τεράστιες ελλείψεις σε πυροσβεστικό προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, έπαιξε πάλι τη γνωστή κασέτα της κλιματικής κρίσης αλλά και της ατομικής ευθύνης. Έκρουσε τον κόδωνα το ΚΚΕ. Στην συνέχεια, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, τονίζει πως οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία, στο σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα αλλά και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται, είπε ο κ. Μελίδης, η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος πήρε το λόγο ευθύς αμέσως μετά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δηλώνοντας πως η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υποστεί απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, που είναι και το χειρότερο. Το λόγο πήρε και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, σχολίασε πως πριν από 2 χρόνια αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Οι ανακοινώσεις σας, μιλάμε για την κυβέρνηση, είπε ο κύριος Νατσιός, λοιπόν περισσεύουν. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Αντόπουλου, μιλώντας σε συνέντευξή της, σήμανε ότι δεν είναι ζητήματα κλιματικής κρίσης, είναι ζητήματα ελλειμμάτων και ελλείμματα στην πολιτική προστασία, στα θέματα του εξοπλισμού αλλά και της κυβέρνησης. Αυτές ήταν οι τοποθετήσεις και της αντιπολίτευσης. Καταλόγησαν ευθύνες στην κυβέρνηση για τα λάθη στον σχεδιασμό της πυρόσβεσης με αφορμή και τα τραγικά συμβάντα και τους τραγικούς θανάτους και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο με τους 3 συνολικά πυροσβέστες. Να συνεχίσουμε τώρα. Να συνεχίσουμε στον κύριο Μαρινάκη, να δούμε τι ανέφερε και εκείνος έπειτα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι έως και τον Σεπτέμβριο θα εισαχθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε. Παράλληλα, προέβηκε σε ένα συνολικό απολογισμό της τριετούς θητείας, ανέλησε και τις μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τοποθετήθηκε και για την πολιτική επικαιρότητα, θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα τη ρύθμιση του ραδιοφωνικού τοπίου. Ο κ. Μαρινέκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, στα τέλη δηλαδή του Αυγούστου που έχει οριστεί ή τον Σεπτέμβριο, θα έρθει το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες. Εξηγώντας τη φιλοσοφία της ρύθμισης, ανέφερε ότι θα υπάρχει μια προτεραιότητα για τους νομίμως λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον πληρώνουν συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές, και στη συνέχεια θα βγαίνουν στον αέρα οι υπόλοιπες διαθέσιμες συχνότητες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι τεχνικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας ότι δεν αποφασίζει ο Υπουργός πόσες συχνότητες υπάρχουν, αλλά οι ειδικοί με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων και τη σωστή διαχείριση του εθνικού πόρου. Αυτά μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί από τον κύριο Μαρινάκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
Ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε ένα ακόμα κυβερνητικό, ένα ακόμα με παραδόσεις που ξεκινάμε από το 114 της ΕΔΑ, τη μεγάλη αλλαγή του 1981, τα κινήματα της Γένοβα και βεβαίως την κυβερνητική πρώτη φορά αριστερά το 2015. Αυτό ουσιαστικά σημείωσε εισαγωγικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε μόλις την Πέμπτη με μέλη της Α και Β Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος. Είπε ότι πρέπει να αντιστοιχηθεί με τις αγωνίες των αριστερών αγωνιστών και αγωνιστριών, τονίζοντας την τεράστια ευθύνη που έχει το κόμμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Αυτά και από την κυρία Δούρου. Όπως σας είπα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέστηκε στις κηδείες των δύο πυροσβεστών. Βρέθηκε στο Ρέθυμνο, όπως επίσης και ο κύριος Κυρνάκης και ο κύριος Κεφαλογιάννης, όπου εκπροσωπούσαν την Νέα Δημοκρατία. Και τέλος, νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος με αιχμή, την ανακαίνιση ιδιωτικών και κλειστών ακινήτων, τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και την ενίσχυση της μετεγκατάστασης σε περιφέρειες της χώρας, ανακοίνωσε από τη μεριά της Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξη που παραχώρησε. Αυτά μεταξύ άλλων από το πολιτικό σκηνικό της ημέρας. Δεν είχαμε εξαιρετικά πολιτική, πολύ πληθωρική πολιτική επικαιρότητα. Θα δούμε και δύο ακόμα θέματα στην αμέσως επόμενη ενότητα, γιατί δεν προλάβαμε λόγω χρόνου. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 97,2 και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ακολουθεί η εσωτερική επικαιρότητα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν φυσικά με αμέσως επόμενη ενότητα. Η εσωτερική επικαιρότητα μόλις παίρνει την σκυτάλη, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν στο κλείσιμο των πολιτικών ειδήσεων. Εδώ συνεχίζουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή στον Easy 97,2 μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις, τα θέματα και την ειδησιογραφία που απασχόλησε τη σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν, υπενθυμίζω, Παρασκευή 31 του μήνα. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και να καλωσορίσω βεβαίως και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την θεματολογία μας για σήμερα. Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με την τραγωδία που σημειώθηκε στο Ρέθυμνο αλλά και στο Γήθιο, με τους τρεις πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Στο μεταξύ, τα επίσημα πορίσματα των αρμόδιων αρχών αναμένονται για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια του θανάτου των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Λαβράνο. Ο ίδιος μάλιστα εξέφρασε και τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Διαβεβαίωσε ότι αναμένουμε τα επίσημα πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να γνωρίζουμε και για τα ακριβή αίτια, αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε πως δεν έχει σημασία η εργασιακή ιδιότητα. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τόνισε ότι η εργασιακή του σχέση δεν αλλάζει την προσφορά του στο σώμα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού, όπως πυροσβέστες, πενταετούς υποχρέωσης και εποχικοί. Υπάρχουν αρκετοί προβληματισμοί και για το μέσο όρο ηλικίας, να σας πω, στο πυροσβεστικό σώμα, όπως και έθεσε ο πρόεδρος στη συνέντευξή του σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Μένουμε συντονισμένοι και αναμένουμε όλοι τα επίσημα πορίσματα των αρμόδιων αρχών και θα δούμε και τις εξελίξεις στις επόμενες μέρες. Στο μεταξύ, το Ρέθυμνο έχει κηρύξει διήμερο πένθος, όπου συγκεκριμένα στον Φουρφουρά και στο Γερακάρι βαρύ το πένθος, στα χωριά δηλαδή των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη Μεγάλη Φωτιά, στην Καλή Βρύση. Οι δύο ήρωες πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον εγκλωβίστηκαν, υπενθυμίζεται, από τις φλόγες, με αποτέλεσμα να βρουν και τραγικό θάνατο σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανίποτης λήψης. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Στην εξώδια ακολουθία έδωσαν το παρόν, μεταξύ άλλων, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλαιογιάννης, αποτείοντας φόρο τιμής στον 25χρονο πυροσβέστη. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 5 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε και στα περιβόλια Ρεθύμνου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο. Να ενημερώσω ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαϊσταθίου, ο Δημός Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από την δασική αυτή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή την εκδήλωση της πυρκαγιάς 29 Ιουλίου, και έχει ισχύ για χρονικό διάστημα να υπογραμμίσει 3 μηνών, δηλαδή έως και τις 29 Οκτωβρίου. Η απόφαση αποσκοπεί να σημειώσουμε στην άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, καθώς και στην υποστήριξη των πληγισσών περιοχών μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής εισαρρογής, όπως και επισημαίνεται. Την ίδια ώρα, στην Ολομέλεια της Βουλής, εχθές με ενός λεπτού σιγή τίμησαν τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη σε Ρέθυμνο αλλά και Γήφθιο. Εκ μέρους του σώματος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης εξέφρασε τη βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, όπως επίσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων,
για το συγκεκριμένο γεγονός. Είδαμε και κάποια παρόμοια και σχετικά θέματα στην πρώτη ενότητα με τις πολιτικές ειδήσεις. Και πάμε να δούμε τις μάχες που δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις με νέα πυρηνα μέτωπα τώρα και σε Ρέθυμνο και σε Πάρο, αλλά και σε άλλες περιοχές, στην Κάλυμνο, στην Άνδρο και σε Οικισμούς. Βεβαίως, θα δούμε αναλυτικά το χρονικό που έχουμε ετοιμάσει. Καταρχάς, για δεύτερη μέρα μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Μεγάλη ανησυχία και για το μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στο μεταξύ, στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου επιχειρούν συνολικά 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες, δάσο κομάντος και 66 οχήματα. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει κιόλας να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, όπου δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής. Μπαράζει και ενώσουν σε Ρέθυμνο και Άνδρο, καθώς έχουν προκληθεί και φωτιές και έχουν εκδηλωθεί φωτιές σε Πάρο και Κάλυμνο. Στην Πάρο μάλιστα επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ στην Κάλυμνο 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρ τμήματος, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ωστόσο, οριοθετήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά το μέτωπο στο Κυπαρίσι Ηρακλείου, σύμφωνα και με νεότερα δεδομένα. Ευτυχώς, η Ιερά Μονή Πρέβελη, που βρίσκεται και πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς, να μεταφέρω στο Ρέθυμνο, δεν υπέστη ζημιές χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και όλων των δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή, όπως αναφέρουν και τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ, που επισημαίνει ακόμα ότι μέρος από το φοινικό δάσος της Πρέβελης παραδόθηκε και στις φλόγες αργά εχθές το απόγευμα. Να μεταφέρω τις Πέμπτης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει καεί δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος του φοινικού δάσου στην Πρέβελη. Τώρα, άμεση επέμβαση υπήρξε και στα Ανόγια για να σβήσει η φωτιά. Να συνεχίσουμε στην Πάρο, όπου είχαμε και την δήλωση ανάρτηση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δημάρχου, ο οποίος και τόνισε ότι υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί τον θεσμό της τοπικής αυτοδίκης με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες. Στο μεταξύ, σε όλες αυτές τις μάχες και τα πύρνα μέτωπα που εξελίσσονται, είχαμε και 4 συλλήψεις στην Αττική αλλά και την Μεσσηνία, στις οποίες προχώρησαν οι αρχές εχθές για υποθέσεις πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν και οι καλόγριες, βλέπουμε, της Μονής Αγίων Θοδώρων στην Πάρο. Τα μέτωπα είναι πολλά, όπως καταλαβαίνετε, και προσπαθώ να σας μεταφέρω την εικόνα από όσα εξελίσσονται μέχρι και τώρα όσον αφορά την Πάρο, την Κάλυμνο, την Άνδρο αλλά και την Κρήτη. Στην Πρέβελη τώρα το λιμενικό σώμα συνεχίζει τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από την Πρέβελη Ρεθύμνου, δηλαδή. Ναυαγοσωστικό μετέφερε και με ασφάλεια 8 άτομα από την θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή παραμένει ένα σκάφος του λιμενικού και ένα της Frontex. Είχαμε και έναν τραυματία πυροσβέστη στην Άνδρο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και πολλά νεότερα στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Θέλω να σας μεταφέρω και θα βλέπουμε αναλυτικά, θα δούμε και αναλυτικά στην εσωτερική επικαιρότητα την αυριανή όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν. Αναφορικά με την φωτιά στην Κάλυμνο, τώρα διαστάσεις έχει πάρει, πήρε μάλλον το απόγευμα της Πέμπτης, φωτιά που ξέσπασε στην Κάλυμνο σε μία ακόμα περιοχή της χώρας, όπου πνέουν δυνατοί άνεμοι, οι οποίοι φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, όπου εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν και ακτοπλοϊκός από την Κοστόνηση 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα για να συνδράμουν και στις προσπάθειες των συναδέλφων τους. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να σας περάσω σε ένα αστυνομικό θέμα, όπου απολογήθηκε χθες για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο 35χρονος έγκλειστος στις φυλακές που φέρεται, να έδωσε και εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας. Στο μεταξύ, ο δεύτερος εμπλεκόμενος στη δικογραφία με καταγωγή από την Αίγυπτο, που εκτεί ποινή μάλιστα ισοβίων για άλλες υποθέσεις, έδωσε και απολογία για ηθική αυτοργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας, και μετά την απολογία του κρίθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσωρινά κρατούμενος για την εν λόγω υπόθεση.
Λόγω των ισχυρών ανέμων στο μεταξύ που πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, εχθές είχαμε και ένα περιστατικό που επιβατηγό, οχηματαγωγό πλοίο, το Superstar, δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι τη Σάνδρου την Πέμπτη. Εκτελούσε μάλιστα και προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφίνα προς Σάνδρου Τίνο Μύκονο με επιστροφή, μεταφέροντας και συνολικά 317 επιβάτες και 56 οχήματα. Τελικώς δεν κατάφερε να προσδέσει. Επέστρεψε πίσω. Και τέλος, να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με την φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο παλιό Γουδί, όπου στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας πατέρας και οι δύο γιοι του, οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, προκαλώντας και εκτεταμένες ζημιές. Οι τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν χάρη σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ουσιαστικά που κατέγραψαν τις κινήσεις τους μετά την εκδήλωση της φωτιάς. 10 και 48 πρώτα λεπτά, έτρεξε και εδώ ο χρόνος μας. Είχαμε ακόμα κάποια θέματα να δούμε, αλλά δεν προλάβαμε. Μένετε συντονισμένοι, μένετε εδώ στον Ιζέντε και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετές ανανεότητες ακόμα σε αναμονή και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στις θέσεις μας και στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία και συνεχίζεται βεβαίως εδώ στον Ίζεν 7,2. Έχουμε παρακολουθήσει, να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και ήρθατε στην παρέα μας, έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα πάμε να περάσουμε στην τρίτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την δισκογραφία όπως κάναμε και λίγο πριν που ακούσαμε και απολαύσαμε και το Ordinary από Alex Warren. Εμείς τώρα περνάμε προς ολοταχώς στα οικονομικά, στην οικονομική επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκυτάλη, δεν εξαιρετικά πληθωρική για την σημερινή ημέρα, αλλά θα δούμε κάποια κέρια θέματα που απασχόλησαν και βρέθηκαν έτσι σε πρώτο πλάνο. Όπως πάντα, ξεκινάμε με τα θέματα που αφορούν τις τιμές, που κινήθηκαν τιμές για σήμερα σε πετρέλαιο αλλά και φυσικό αέριο και στα διεθνή και στα ελληνικά δεδομένα και στη χονδρική τιμή αλλά και στην λιανική. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα αναλυτικά. Με μεγάλη άνοδο λοιπόν τόσο για τις διεθνείς τιμές της ενέργειας όσο και για τις τιμές λιανικής των καυσίμων, ολοκληρώνεται αυτός ο μήνας ο Ιούλιος που τον αποχαιρετάμε από αύριο. Το γεγονός αναμένεται να αποτυπωθεί και στα στοιχεία του πληθωρισμού, ενώ η κρατική επιδότηση, να θυμίσω, στο πετρέλαιο κίνηση θα υπολογιστεί επί της ψηλότερης τιμής που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Μάρτιο. Υπήρχαν, να σας μεταφέρω, και κάποιες ενδείξεις αποκλιμάκωσης της διεθνούς τιμής του πετρελαίου μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο η επανέναρξη των εχθροπραξιών ανέστρεψε αυτή την εικόνα. Πάντως, εχθές Πέμπτη, η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές κινήθηκε στα 91-92 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και μία αύξηση της τάξης του 29%. Έτσι, την ίδια ώρα, η αύξηση για το αέριο αγγίζει το 40%, το οποίο και αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αυξήσεις στο μεταξύ των τελευταίων ημερών υπογραμμίσεων αποτυπώθηκαν και στις χρηματιστηριακές τιμές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται και νέες αυξήσεις για σήμερα Παρασκευή 31 του Ιουλίου, όπου θα δούμε και στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας τι μέλη γενέστε και όλα τα νεότερα στοιχεία. Η χονδρική πάντως τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, να έρθουμε στα ελληνικά δεδομένα χωρίς τον ΦΠΑ, κυμαίνεται στο 1,46 ευρώ ανά το λίτρο, περίπου δηλαδή στο 3,3% παραπάνω σε σχέση με τις αρχές του μήνα, ενώ η τιμή του ντίζελ άγγιξε το 1,51 ευρώ ανά λίτρο. Αναφορικά πάντως με τις τιμές λιανικής, να δούμε και αυτό το κομμάτι, η αμόλυβδη πωλείται στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,04 ευρώ ανά λίτρο. Αυτές λοιπόν ήταν οι εξελίξεις και τα νεότερα που είχαμε στις τιμές πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου και στα διεθνή και στα ελληνικά δεδομένα και βεβαίως παραμένουμε συντονισμένοι. Να περάσουμε στη Eurostat γιατί ανακοινώθηκε και το ποσοστό στο οποίο υποχώρησε η ανεργία για την Ελλάδα. Στο 8% συγκεκριμένα διαμορφώθηκε για τον μήνα Ιούνιο. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα δηλαδή στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat μόλις χθες, πρόκειται για οριακή άνοδο έναντι του 7,8% του Μαΐου, όπως αναφέρουν και οι ειδικοί, που ωστόσο δεν ανατρέπει ουσιαστικά τη γενικότερη εικόνα σημαντικής αποκλιμάκωσης, ένα χρόνο νωρίτερα δηλαδή από τον Ιούνιο του 2025. Το ελληνικό ποσοστό βρισκόταν κάπου, σκεφτείτε, στο 9,2%. Σε απόλυτους πάντως αριθμούς, οι άνεργοι στην Ελλάδα ανήλθαν σε 382.000 τον μήνα Ιούνιο, από 369.000 τον Μάιο και 440.000 τον Ιούνιο του 2025, με μία μείωση περίπου στις 58.000 άτομα σε ετήσια βάση, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο ακαδημαϊκό σκηνικό, να δούμε και τις τοποθετήσεις του Νίκου Παπαθανάση σχετικά με τις δράσεις που θα ληφθούν απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΗ από κατόχους, βέβαια, διδακτορικού διπλώματος. 10 νέες πράξεις να σας ενημερώσω για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω και της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ΑΕΗ συνολικής δημόσιας δαπάνης άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Εκδόθηκαν με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο πλαίσιο και του προγράμματος ΣΕΣΠΑ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027. Αυτές οι νέες τώρα πράξεις αφορούν στα ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δυτικής Αττικής, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και τέλος Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Αυτά λοιπόν σύμφωνα και με όσα ανακοίνωσε χθες ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το εν λόγω θέμα. Στο μεταξύ θέλω να θυμίσω ότι θα κάνει σε λίγες μέρες πρεμιέρα το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026. Πάμε να δούμε αναλυτικά και να ενημερωθούμε πάρα αυτά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ανοίγει τις πύλες του για αιτήσεις βάουτσερ από τις 7 παρακαλώ Αυγούστου και περιλαμβάνει και σημαντικές αλλαγές. Να σας σημειώσω όπως η αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Το πρόγραμμα αυτό θα έχει και μία αυξημένη διάρκεια, καλύπτοντας και το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 έως και το Δεκέμβριο του 2027, ενισχύοντας τον τουρισμό με βάουτσερ που θα κυμαίνεται από τα 200 έως και τα 600 ευρώ. Η πλατφόρμα στο μεταξύ υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους θα είναι ανοιχτή για όλο το 24ωρο και θα πραγματοποιηθεί μέσω και των ψηφιακών υποδομών του gov.gr και του vouchers.gov.gr. Και να θυμίσω ότι θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Έτσι, η πρώτη φάση θα ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους του 2027, ενώ η δεύτερη φάση αργεί ακόμα, αλλά να το έχουμε στο μυαλό μας. Θα ξεκινήσει κάπου στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Να θυμίσω ότι εχθές Πέμπτη καταβλήθηκαν και τα επιδόματα για τον μήνα Ιούλιο, συνολικού ύψους που ξεπερνούν τα 276.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Αυτό έγινε μόλις εχθές Πέμπτη 30 του μήνα. Να συνεχίσουμε στη βραχυχρόνια μίσθωση που δεν προλάβαμε να δούμε χθες το θέμα και θέλω να κάνουμε κάποιες έτσι μικρές υπογραμμίσεις και σημειώσεις. Πέρα από το αμυγός τώρα τουριστικά μεγέθη, η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα διαμορφώνεται πλέον από νέες δυναμικές κατηγορίες ζήτησης, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται και η κοινωνική προσφορά των ιδιοκτητών σε κρίσιμες περιόδους, σύμφωνα και με ρεπορτάζ που ήρθαν στην επιφάνεια μόλις λίγες ημέρες. Να σας αναφέρω ότι ο πρόεδρος της Πασιδά, ο κύριος Ανδρέας Χίου, ανέφερε ότι η εικόνα, πως τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης απευθύνονται αποκλειστικά σε τουρίστες, ανατρέπεται κιόλας από τα στοιχεία της αγοράς, καθώς τρεις βασικές ομάδες ενισχύουν τη ζήτηση. Είναι οι ψηφιακές νομάδες, είναι οι φοιτητές Εράσμους και τα διαζύγια. Έβαλε και αυτό μέσα στην εξίσωση. Παράλληλα με την επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κλάδος επιδεικνύει και κοινωνικό έργο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Μίλησε για τα διεθνή πρότυπα, δηλαδή σε χώρες του εξωτερικού όπως η Γαλλία και η Ισπανία, λειτουργούν ειδικά ιδρύματα και πλατφόρμες που παρέχουν δωρεάν στέγαση σε πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Αυτό ουσιαστικά ανέδειξε την κοινωνική προσφορά και το τι συμβαίνει με τις διεθνείς πρωτοβουλίες. Δεύτερο κομμάτι είναι συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ανακοινώθηκε και πρόσφατα, αυτές τις μέρες το είχαμε και θέμα εδώ στο μαγκαζίνο, από το Airbnb.org, συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας για την δωρεάν διαμονή γιατρών που μεταβαίνουν για κάλυψη αναγκών στα νησιά. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και μια πολύ σημαντική

αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΤΑ, δηλαδή ETA.gr, και δεν πραγματοποιείται και καμία διαδικασία με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας. Λοιπόν, υπενθυμίζω ξανά, μέχρι και τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλλετε όσοι ενδιαφέρεστε αιτήσεις στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα. Να θυμίσουμε τι γίνεται με τις νέες ταυτότητες, δηλαδή. Η 3η Αυγούστου 26 αποτελεί την ημερομηνία ορόσημο. Μην το ξεχάσετε καθόλου. Βάλτε το reminder για τη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων στα ταξίδια που αφορούν το εξωτερικό. Υπογραμμίζω, από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα, είτε με το έγκυρο διαβατήριο. Άρα, οι μπλε ταυτότητες από τις 3 Αυγούστου και έπειτα δεν είναι έγκυρες για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Και κλείνουμε λοιπόν μόλις τώρα τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό και απασχόλησαν την σημερινή επικαιρότητα. Όπως σας ανέφερα και στην έναρξη της ενότητας αυτής, δεν είχαμε εξαιρετικά πληθωρική οικονομική επικαιρότητα. Θα δούμε πολλά περισσότερα όμως αύριο, στην αμέσως επόμενη και στο αμέσως επόμενο μαγκαζίνο μας. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε, γιατί ακολουθεί η διεθνή επικαιρότητα, έρχεται σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε μένετε εδώ για να δούμε αναλυτικά και τις εξελίξεις από τον κόσμο εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις 2.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα. Συνεχίζουμε εδώ στο πόστο μας και στις θέσεις μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται. Μόλις τώρα η διεθνή επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα, παίρνει την σκητάλη και πάμε να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας απευθείας από τον κόσμο με κάποια από τα κέρια και σημαντικά θέματα που απασχόλησαν την διεθνή επικαιρότητα. Για σήμερα πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Να σας ενημερώσω ότι χιλιάδες μετανάστες φθανούν με τα πόδια στον ισπανικό θύλακα Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, αφού προηγουμένως είχαν επιδείξει και πάνω από τον συνοριακό φράχτη που χωρίζει την πόλη από το Μαρόκο, όπως μετέδωσε και το ισπανικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων ΕΦΕ. Σύμφωνα με το πρακτορείο και τα ρεπορτάζ, εκατοντάδες νεαροί εντοπίστηκαν να σκαρφαλώνουν στον φράχτη που δεν φυλασσόταν από την αστυνομία εκείνη τη στιγμή και να εισέρχονται και στην Θέουτα, ενώ μέλη της Μαροκινής Επικουρικής Δύναμης που είναι και αρμόδια για την ασφάλεια στο έδαφος αποσύρονταν καθώς περνούσαν και οι νεαροί. Σε άλλα πλάνα, στο μεταξύ, μετανάστες φώναζαν ζήτω η Ισπανία, καθώς εισέρχονταν στην περιοχή, είδαν το φως δημοσιότητας και βίντεο αλλά και φωτογραφικό υλικό. Η μαζική τώρα διέλευση των μεταναστών, να σας πω, συμπίπτηκε με την άφιξη τουλάχιστον 1.500 μεταναστών που έφτασαν στην πόλη κολυμπώντας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η Θέουτα, πάντως, όπως και η Μελίγια, η άλλη δηλαδή η Ισπανική Αυτόνομη Πόλη στην Βόρεια Αφρική, είναι το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την χώρα και οι δύο πόλεις βλέπουν κατά περιόδους απότομη αύξηση των προσπαθειών διέλευσης από μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Νωρίτερα, πάντως, την Πέμπτη χθες, ο επικεφαλής της Θέουτα, ο Χουάν Χέσους Βίβας, είχε καλέσει την εθνική κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω αυτών των μαζικών αφήξεων. Σε δύο μάλιστα χωριστές συνεντεύξεις, ανέφερε πως η πρόσφατη μαζική εισρωή ξεπέρασε τις δυνατότητες του συστήματος υποδοχής της πόλης, με αποτέλεσμα εκατοντάδες μετανάστες να κοιμούνται και στο ύπαιθρο. Αυτά μεταξύ άλλων για την Θέουτα και την εισρωή μεταναστών που έφτασαν τους 1.500 μέσα σε μία εβδομάδα. Πάμε να περάσουμε στην Πορτογαλία. Μεγάλη πυρκαγιά και σήμερα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Περίπου 800 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί από το πρωί της Πέμπτης για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση που μένεται από την Τρίτη και όλα στη Βόρεια Πορτογαλία. Υπενθυμίζω, σύμφωνα και με το νεότερο απολογισμό της πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο περίπου κατά 80%. Αλλά η πυρκαγιά παρέμενε ενεργή λίγο πριν το μεσημέρι εχθές, όπως δήλωσε το γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο σημείο ενισχύθηκαν και όλα τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη. Η βασική δυσκολία εχθές σχετίστηκε κυρίως με τις συνθήκες ορατότητας που περιπλέκουν και την ενεργοποίηση των ενέργειων μέσων. Ανάλογη κατάσταση βιώνουμε και εδώ βέβαια στην Ελλάδα, έτσι. Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη, να θυμίσω, στο Βαλπάσος Βόρεια βρίσκεται η συγκεκριμένη περιοχή και εξαπλώθηκε και συνέχεια στο γειτονικό Δήμο Μυρα.

Μαντέλα από την πυρκαγιά τώρα. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, μεταξύ τους τρεις πυροσβέστες και ένας χωροφύλακας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, ενώ στην άλλη πλευρά των συνόρων βλέπουμε μεγάλη πυρκαγιά. Βρισκόταν σε εξέλιξη την Πέμπτη στην Φέρμοσελ, στη δυτική δηλαδή Ισπανία, σε μικρή, πολύ μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Πορτογαλία. Πάντως η Πορτογαλία από τις τελευταίες εβδομάδες επλήγει πολύ λιγότερο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να σημειωθεί και αυτό, βίωσε πριν από έναν μήνα τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές. Θυμάστε, είχαμε φιλοξενήσει πολλά θέματα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο του καλοκαιριού, τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού εν μέσω και του καύσωνα. Πύρινος κλειός, μεταξύ έχουμε πύρινος κλειός. Εξαπλώθηκε και στην Τουρκία, με συγχωρείτε. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίστηκε και χθες Πέμπτη σε τουριστικές κυρίως περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Ατάλεια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής, δηλαδή της τουρκικής ριβιέρας, να το πω, στα παράλια της Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας αρμόδιο για τα δάση, Ιμπραήμ Γιούμακλι, ομάδες διάσωσης επανέβησαν σε 115 πυρκαγιές συνολικά από χθες, από την Τετάρτη μάλιστα, σε ολόκληρη την χώρα, οι οποίες και ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Ακριβώς ίδια στοιχεία όπως είχαμε στην Πορτογαλία, όπως έχουμε και στη χώρα μας. Οι 110 από αυτές τις πυρκαγιές ευτυχώς τέθηκαν πλήρως υπό έλεγχο. Ο Υπουργός, μιλώντας και από το Συντονιστικό Κέντρο κατά των Πυρκαγιών στην Άγκυρα, τονίσε ότι 69 από τις πυρκαγιές ξέσπασαν εκτός δασών, πιθανόν σε αγροτικές εκτάσεις. Ωστόσο, δεν διευκρίνησε τον αριθμό των στρωμάτων που έχουν καεί, ούτε και τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές. Μία νέα εστία πάντως ξέσπασε γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φετίγε. Επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και αντιμετωπίστηκε και εκείνη άμεσα από τις ομάδες της πυρόσβεσης, σύμφωνα με την Ομαρχία των Μούγλων. Παράλληλα, από τις αρχές βέβαια του καλοκαιριού, η πρόσβαση στα πιο ευάλωτα δάση έχει απαγορευτεί, αναφέρουν οι αρχές, για την πρόληψη των νέων πυρκαγιών. Άλλωστε, η Τουρκία, όπου το 25, όπου το 2025 ξέσπασαν 2 μεγάλες πυρκαγιές, αν θυμάστε, λόγω της ξηρασίας, είχε αποφύγει και μέχρι τώρα μια εκτεταμένη πυρηνική κρίση, χάρη στις χειμερινές βροχές αλλά και τις άφθονες χιονοπτώσεις που ενίσχυσαν τουλάχιστον τα αποθέματα νερού, αναφέρουν οι μετεωρολόγοι αλλά και οι ειδικοί περιβάλλοντος, και προστάτευσαν την ευλάστηση. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, στο κλίμα των πυρκαγιών, εν ώψη και του καύσωνα, εν μέσω και της ξηρασίας, και θα δούμε και συνέχεια και άλλο ένα θέμα. Αντίστοιχο, η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου επίσης βρίσκεται σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά σε έκταση με ξερή βλάστηση εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα ανατολικά της Βρετανικής πρωτεύουσας. Περίπου και εκεί 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα επιχειρούσαν για την κατάσβεσή της, ενώ αρχές κάλεσαν και τους κατοίκους της περιοχής να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του πολύ μεγάλου πυκνού καπνού. Η πυρκαγιά αυτή είναι μία από τις αρκετές που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες ημέρες σε συνθήκες παρατεταμένης ζέστης και ξηρασίας, όπως επίσης και καύσωνα. Σχετικά τώρα με την ξηρασία, όπως σας είπα πριν, γιατί θα δούμε τώρα ένα αντίστοιχο θέμα, η ξηρασία πλήττει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την Ιταλία και την Ελβετία, με τις ιταλικές αρχές να βρίσκονται και σε πλήρη συναγερμό και να κρούν και τον κόδωνα. Μία μακρόστενη λοιπόν ελικοειδής λίμνη στα γαλλοελβετικά σύνορα, η Μπρενέτς, έχει σχεδόν σφραγίσει εδώ και μία εβδομάδα, και εδώ και μία εβδομάδα δεν είναι πλέον πλωτή εν μέσω της παρατεταμένης ξηρασίας που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Συνήθως αυτή η λίμνη είναι γεμάτη, αναφέρουν οι πηγές, από παραθεριστές, από κατασκηνωτές και κολυμβητές. Το καλοκαίρι πολλοί κάνουν κανό, ενώ τρεις εταιρείες σκαφών οργανώνουν και εκδρομές για χιλιάδες τουρίστες κάθε σεζόν. Καταλαβαίνετε, έτσι. Φέτος όμως είναι ουσιαστικά έρημη η στάθμη στον ποταμό Ντου, που την τροφοδοτεί, έπεσε απότομα έπειτα από μήνες ελάχιστων βροχοπτώσεων και λόγω των τριών διαδοχικών κυμάτων καύσωνα που ξέσπασαν στην χώρα, με το τελευταίο να είναι ακόμα έτσι κι αλλιώς εξέλιξη. Το παρακολουθούμε στενά. Οι ιταλικές αρχές αύξησαν και την Πέμπτη σε υψηλό το επίπεδο συναγερμού για την ξηρασία στη λεκάνη του Πάδου, του κυριότερου δηλαδή ποταμού της χώρας, εν ώψη και της επιδείνωσης της κατάστασης και των δυσμενών μετεωρολογικών προβλέψεων. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου στην πρώτη άτυπη ψηφοφορία για την επιλογή του προσώπου που θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση ως επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, προχώρησε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Στη διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαβουλεύσεων και αποσκοπεί και στην αποτίμηση της βιωσιμότητας των υποψηφίων. Σύμφωνα με το άρθρο πάντως 97 του χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, αναφορικά με το Κυπριακό και τις δηλώσεις, αλλά και την άφιξη του Γκουτέρες, του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο τις προηγούμενες μέρες και τη συνάντησή του και με τον κύριο Χριστοδουλίδη, την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει ένα νέο γύρο, θυμάστε το είχαμε πει, 5-1 διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση μόλις εχθές Πέμπτη σε δήλωσή της προς το ABB. Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας και σε σχετικό ερώτημα, ανέφερε ότι το Λονδίνο χαιρετίζει την πρόθεση του να συγκαλέσει ένα νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό μόλις δημιουργηθούν, όπως και ανέφερε χαρακτηριστικά, οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Να συνεχίσουμε στη Μέση Ανατολή τώρα και στο Ιράν, όπου οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, καταστρέφοντας 3 αμερικανικά μαχητικά F-35 και προκαλώντας και ζημιές σε άλλα 3 αεροσκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πυραυλική επίθεση εξαπολύθηκε ουσιαστικά σε αντίπεινα, όπως αναφέρεται, για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην ίσο Κέσμ, που στήχησε τη ζωή και σε 3 αμάχους τη νύχτα που πέρασε. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν και πως το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο MT Nora κατέφερε να σπάσει και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει με συγχωρείτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ωστόσο, η CENTCOM διέψευσε την πληροφορία αυτή σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και το πρακτορείο Ανατολού. Με επιστολή πάντως της 29ης Ιουλίου προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν κατηγορεί το Κατάρ ότι επέτρεψε τη χρήση του εδάφους και των εγκαταστάσεών του για στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ιρανικής επικράτησης. Αυτό συνέβη μόλις εχθές επίσης. Η επιστολή, η οποία κυκλοφορεί και ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας με το σύμβολο S2026-632, αποτελεί μια απάντηση σε προηγούμενη καταγγελία της Ντόχα και επαναδιατυπώνει ουσιαστικά και τη νομική θέση της Τεχεράνης για τις επιχειρήσεις της στην περιοχή. Τώρα, βαρύ κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ ως απάντηση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων. Διπλή επίθεση σημειώθηκε με ντρόουν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλια στη Μαύρη Θάλασσα, να σας μεταφέρω. Και τέλος, είχαμε και ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία με τουλάχιστον 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους την Πέμπτη, σύμφωνα και με τον επικαιροποιημένο απολογισμό. Και μόλις ολοκληρώσαμε τα διεθνή μας, τη διεθνή επικαιρότητα, την τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ, έχουμε ακόμα άλλες 2 ενότητες σε αναμονή, οπότε μένετε στον 97,2 και επανερχόμαστε για να δούμε και τις αμέσως επόμενες ενότητες αναλυτικά.

σύντομο διαφημιστικό break λίγο πριν ακούσαμε και την επιτυχία μας στο Next Summer φυσικά από Νταμιάνο Ντέιβιντ, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συνεχίζουμε κανονικότατα στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και το υπενθυμίζω αυτό και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε αισίως στην αγαπημένη μας μέρα, Παρασκευή λοιπόν 31 του μήνα, η τελευταία μέρα λοιπόν πριν αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο και καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο, όπου σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και τα επόμενα κύματα εντός εισαγωγικών αδιούχων, για να πάμε προς τις διακοπές μας και να επιστρέψουμε με τον καλύτερο τρόπο και με γεμάτες τις μπαταρίες φυσικά. Εμείς στο σημείο αυτό περνάμε στην προτελευταία ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, όπου θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Πάμε ωστόσο καθιερωμένα να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας και να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα, γιατί σας έχω νεότερα για τον Παναθηναϊκό, σας έχω αφήξεις. Ο Kings Kangua τώρα οδήγησε την Hapoel Beer Sheva, να θυμίσω, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League μετά το 2-0 της ομάδας του, και μία ημέρα μετά πήρε και τον δρόμο για τον Παναθηναϊκό. Ο Kings Kangua λοιπόν βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης σε χθες στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στο Τριφύλι και να ενσωματωθεί κανονικότατα στις προπονήσεις της νέας του ομάδας. Μάλιστα το βράδυ αναμένεται να δώσει και το παρόν στο ΆΚΑ προκειμένου να παρακολουθήσει και από κοντά τις προσπάθειες των νέων του συμπαικτών στη ρεβάνς με την Πάξη, που πραγματοποιήθηκε και σημειώθηκε μόλις εχθές στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και αύριο λοιπόν για αυτό το θέμα θα έχουμε ακόμα περισσότερα νεότερα. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Νίκο Περσίδη, παρακαλώ, ο οποίος θα είναι ένα από τα ελληνικά διαβατήρια της ομάδας του Ανδρέα Τριγκέρι. Ο Έλληνας forward αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ από το 2024 και θα συνεχίσει μέχρι και το 2028 μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πάντως, να θυμίσω ότι την περσινή σεζόν μέτρησε 5,9 πόντους και 3,7 rebound κατά μέσο όρο, έχοντας σταθερά ρόλο στο rotation σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε. Και πάμε να περάσουμε βεβαίως στο κλίμα του Αστέρα Τρίπολης. Ξέρετε, έχουμε αρκετά νεότερα τώρα εν ώψη και της νέας σεζόν και αρκετές εξελίξεις και της τελευταίας στιγμής εξελίξεις θα έχουμε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ο Αντώνης τώρα Παπακανέλος είναι και επίσημα παίκτης του Αστέρα Τρίπολης, καθώς οι Αρκάδες ανακοίνωσαν το δανεισμό του 21χρονου μέσου επιθετικού από τους Ερυθρόλευκους. Την περσινή σεζόν ο Παπακανέλος αγωνίστηκε στη Ρίο Αβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και μέτρησε και 22 συμμετοχές. Η καριέρα του, να θυμίσω, ότι ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης και πλέον θα έχει και την ευκαιρία να φορέσει και τη φανέλα της ομάδας. Το ευχόμαστε όλα τα καλά, πολύ καλή επιτυχία στην νέα του ομάδα, στη νέα του πορεία. Είναι και πάρα πολύ μικρός, 21 χρονών λοιπόν, οπότε έχει όλα τα φόντα και βεβαίως και όλο το χρόνο μπροστά του. Να σημειώσουμε και να προσθέσουμε. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα, θέλω να συνεχίσουμε στην Εθνική Πόλο. Μία ιδιαίτερη συμβολική κίνηση πραγματοποίησε ο αρχηγός της Εθνικής Πόλο των Ανδρών και δεν έμεινε απαρατήρητη ο Στέλιος Αργυρόπουλος, προσφέροντας το σκουφάκι με το νούμερο 5 που φορούσε στον τελικό του World Cup κόντρα στην Ουγγαρία στον πρόεδρο της ΕΟΕ, τον Ισίδωρο Κούβελο. Το σκουφάκι που προσέφερε ο Στέλιος τώρα Αργυρόπουλος στον κύριο Κούβελο είχε και την εξής ιδιόχειρη αφιέρωση από τον αρχηγό της Εθνικής Πόλο, τον κύριο Ισίδωρο, με αγάπη Στέλιος. Η συνάντηση λοιπόν των δύο ανδρών έγινε και στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ολυμπιακής, με συγχωρείτε, Επιτροπής την Πέμπτη εχθές, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, υπενθυμίζω, και ήταν και μια κίνηση έτσι αναγνώρισης, μπορούμε να πούμε, και εκτίμησης για τη στήριξη της ΕΟΕ προς την Εθνική Ομάδα Πόλων. Εμείς να ευχηθούμε ξανά στην Εθνική Πόλο Ανδρών για μία ακόμα φορά πολλά συγχαρητήρια για την νίκη και το χρυσό μετάλλιο, το οποίο και απέσπασαν. Στο μεταξύ, επανερχόμαστε στον ΠΑΟΚ, αλλά στα μπασκετικά τώρα νέα. Ο ΠΑΟΚ έχει ταράξει τα μπασκετικά νερά, να σημειώσω, στην Ελλάδα με την απόκτηση του Τσέντι Οσμάν από τον Παναθηναϊκό και Θεσσαλονικής. Φαίνεται ότι ετοιμάζουν και μία ακόμα κίνηση, βόμβα θα πω, με τον Ντάνιελ Τάι. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί τις οικονομικές περικοπές, τις οποίες και αποφάσισε να προχωρήσει η Βιλερμπάν, γεγονός που δημιουργεί και νέα δεδομένα για τον
μέλλον του Ντάνιελ Τάι στην ομάδα. Ο Γερμανός σέντερ τώρα έχει ενημερωθεί ότι δεν θα βρίσκεται στα βασικά πλάνα της Βιλερμπάν εν ώψη και της νέας σεζόν. Επομένως, αναζητά, όπως καταλαβαίνετε, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και η ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος και βλέπει μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει έναν από τους πιο ποιοτικούς ψηλούς της ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα. Όλα κινούνται στα επίπεδα του σεναρίου και της φημολογίας, αλλά εντάξει, τα ρεπορτάζ πάντα, όταν δεν είναι επίσημα, θα το πούμε αυτό, πάντα στο τέλος, κάπως για κάποιο λόγο επιβεβαιώνονται, δεν είναι έτσι τυχαία. Οπότε φαντάζομαι να επιβεβαιωθεί και για την περίπτωση του Ντάνιελ Τάις, ο οποίος ίσως σηκάζεται να έρθει προς την μεριά του ΠΑΟΚ, και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι και παρακολουθούμε κανονικότατα το θέμα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στον Ολυμπιακό τώρα. Είδα ένα θέμα το οποίο το είχα για πιο ψηλά και το αμέλησα λίγο πριν με τα προηγούμενα. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κάνει 11 μεταγραφικές κινήσεις, έτσι, και συνεχίζει. Να το θυμίσουμε ξανά αυτό, 11 στο σύνολό τους, καθόλου μικρός αριθμός. Ο Φραντζίσκο τώρα Ορτέγκα βλέπει την River Plate να θέλει να τον κάνει δικό της, και η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίπαρ λόγω αυτής της περίπτωσης έχει στρέψει την προσοχή της στον Ανάσα Λαχεντίν της Ρώμα για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνάς της. Αν και τις προηγούμενες πάντως ώρες διεθνή δημοσιεύματα παρακολουθούσαμε, ανέφεραν πως ο Σαλαχεντίν δεν ήταν ζεστός με το ενδεχόμενο αγωνιστή στην Ελλάδα, τα τελευταία τώρα δημοσιεύματα απευθείας από την Ιταλία στέλνουν το Μαροκινό μπακ στον Ολυμπιακό. Αυτό αναφέρει τουλάχιστον άλλο διεθνή δημοσίευμα, ιταλικό, το οποίο επικαλείται και πληροφορίες από την Gazzetta dello Sport, και αναφέρουν πως η μεταγραφή του Σαλαχεντίν στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη. Δεν έχουμε κάτι επίσημο ούτε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Φαντάζομαι από τη νέα εβδομάδα ίσως μπορούν να σκάσουν τα νέα και μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρεις ποτέ. Πάντως γίνεται λόγος για οριστική συμφωνία και μια κίνηση που θα φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, αναφέροντας πως σύντομα θα μεταβεί και στην χώρα μας για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Να δούμε και το χρόνο μας, 7 και 11 πρώτα λεπτά. Έχουμε ακόμα χρόνο. Θέλω να δούμε παρέα τώρα ένα δημοσίευμα της Equip. Το σχέδιο του Gianni Infantino, να μεταφέρω, και της FIFA για ιδιωτική επένδυση στο Μουντιάλ και πώληση μετοχικού μεριδίου της διοργάνωσης EFAND έχει φέρει οργή, μπορούμε να πούμε, και έτσι μια αναστάτωση, αν όχι οργή, στο χώρο του ποδοσφαίρου, με την Equip να κάνει και ένα πανέξυπνο σχόλιο μέσα από το χθεσινό πρωτοσέλιδό της. Σύμφωνα με την πρόσφατη λοιπόν αποκάλυψη των Times για την υλοποίηση του σχεδίου του Gianni Infantino, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Donald Trump, ενώ ως βασικοί υποψήφοι επενδυτές εμφανίζονται οι επιχειρηματίες ο Joshua Kushner, αδερφός δηλαδή του Jared Kushner, αλλά και η επενδυτική τράπεζα Morgan Chase. Η UEFA ξεκαθάρισε πως η FIFA θα πρέπει να πάψει να σκέφτεται τρόπους με τους οποίους θα πλουτίσει σε βάρος του αθλήματος. Ο ισχυρός άνδρας της FIFA ακολούθως παραμένει στο επίκεντρο μετά και την υπερέκθεση που είχε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2026 στο πλευρό του Donald Trump, και παράλληλα βλέπει και τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου αλλά και την συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης να εναντιώνονται σε αυτές όλες τις σκέψεις, και σε αυτή την περίπτωση με την Equip να δημιουργεί και ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο, πολύ εκπληκτικό, όπως σχολίασαν πολύ, πρώτο σέλιδο για το συγκεκριμένο θέμα. Ήθελα να το αναφέρουμε γιατί τρέχει στα διεθνή δημοσιεύματα το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη είδηση. Και πάμε σε ένα τελευταίο τώρα. Να θυμίσω ότι το είχαμε δει αναλυτικά και στα δελτία μας. Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Γκουστάβο Σα, με τους Πειραιώτες να βάζουν και στην μηχανή τους έναν σπουδαίο παίκτη που μπορεί να ανεβάσει και την ομάδα σε ποιότητα. Οι Ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν λοιπόν την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος και έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Πολύ καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στον Γκουστάβο Σα επίσης, ο οποίος έχει βάλει πλώρη
Τι έχει βάλει η Πλώρη? Έχει βάλει Άγκυρα στην Ελλάδα και ξεκίνησε την εργασία του κανονικά με τους Ερυθρόγλυφκους, οι οποίοι και τον επισημοποίησαν και τον παρουσίασαν. Αυτές ήταν κάποιες λοιπόν από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε μόλις τώρα. Ολοκληρώσαμε με την αθλητική ειδησιογραφία. Πάμε να δούμε τι μελιγενέστε και με τον καιρό. Για σήμερα πάρα πολύ άνεμοι. Ισχυροί άνεμοι έχουν ξεκινήσει βέβαια από χθες. Για σήμερα τώρα, Παρασκευή 31 του μήνα, ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί. Πέφτουμε λίγο. 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά πάντως και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Και μόλις ολοκληρώσαμε και αυτή την πέμπτη και προτελευταία στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Δεν έχουμε βεβαίως τελειώσει, να θυμίσω έτσι σε όλους τους ακροατές. Έχουμε ακόμα μία ενότητα στα σκαριά. Την τελευταία ουσιαστικά είμαστε στην τελική ευθεία και θα ακολουθήσουν και τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Θα αλλάξουμε κλίμα για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Μένετε εδώ στον Ιζέν 7,2. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην τελική ευθεία, δηλαδή στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, εδώ βεβαίως στον Ιζέν 7,2, όπου έχουμε δει το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την ειδησιογραφία και είμαστε πανέτοιμοι να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε μόλις τώρα σε αυτό το τρίλεπτο που μας απομένει, να περάσουμε στα απολευτικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Κάποια θα τα υπενθυμίσουμε ξανά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά. Να εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Θέλω να ξεκινήσω οπωσδήποτε με τον Bad Bunny, με αυτόν τον έναν και μοναδικό, γιατί ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιοδία του TBTR μας φώτος γράφοντας ιστορία στις πράξεις και δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία μάλιστα του Billboard Box Score, η περιοδία του απέφερε, θέλω να σας αποκαλύψω, συνολικά 467,5 εκατομμύρια δολάρια. Τι λέτε τώρα, μα τι αριθμός είναι αυτός, με περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια μάλιστα εισιτήρια να διατίθενται και σε 55 συναυλίες, καταρρύπτοντας μία σειρά από διεθνή ρεκόρ, όπως καταλαβαίνετε. Η περιοδία του βασίστηκε στο άλμπουμ, όπως σας ανέφερα, TBTR Μας Φώτος, που κυκλοφόρησε και τον Ιανουάριο του 2025 και το έχουμε αγαπήσει ιδιαιτέρως. Το έχουμε βάλει στην καρδιά μας και δεν χορταίνουμε να το ακούμε. Και εξελίχθηκε και σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Για πολλά περισσότερα, κάντε κλικ στο δικό μας soundist.gr για να δείτε από κοντά όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Bad Bunny, αλλά όχι μόνο. Και θέλω να περάσουμε τώρα σε ένα DJ set που έρχεται σήμερα φυσικά για να αποχαιρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τον μήνα Ιούλιο, ο οποίος μετρά την τελευταία του μέρα σήμερα για να πάμε καθοδόν και να πιάσουμε πλώρη για τον Αύγουστο. Σήμερα λοιπόν στο Bolivar Beach Club έρχεται η μία και μοναδική, άλλη μία και μοναδική, η Deborah DeLuca. Εγώ την έχω ακούσει αρκετές φορές να σας πω, και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, και πραγματικά νομίζω ότι είναι φανταστική, είναι αστέρα. Επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή στο Bolivar, έτοιμη να ανεβάσει την ένταση με ένα σταμάτητο τέκνο σετ γεμάτο ενέργεια, γεμάτο δυναμισμό, με τον χαρακτηριστικό της έτσι ήχο που μας έχει συνηθίσει. Μαζί της θα βρίσκονται και η Μανολάκο και Στεφ. Οπότε για όσες δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα το βράδυ, ξέρετε τι θα κάνετε. Deborah DeLuca στο Bolivar σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο και αυτόν τον μήνα. Σας έχω τώρα δύο νεότερα. Θα ξεκινήσω από τη Ριάννα, γιατί ετοιμάζεται για το πολύ αναμενόμενο ένα το άλμπουμ της, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αντλεί έμπνευση από μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στην ιστορία της ροκ, τους Queen. Όπως και έγινε γνωστό, διαβάσαμε όλα τα διεθνή ρεπορτάζ, τα μουσικά που έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα. Η τραγουδίστρια όντως έχει εκφράσει την επιθυμία της ο νέος της δίσκος να διαθέτει στοιχεία που θυμίζουν το χαρακτηριστικό ήχο των Queen. Τον Queen, με συγχωρείτε, ενώ φέρεται να ακούει και συστηματικά την δισκογραφία, αλλά όχι μόνο τις ερμηνείες του Freddie Mercury κατά τη διάρκεια της δημιουργικής της διαδικασίας, για να πάρει και την έμπνευση που χρειάζεται. Αυτά μεταξύ άλλων για τα must try, τα απολαυστικά από το χώρο του θεάματος. Είχα ακόμα δύο θέματα, αλλά δεν προλάβαμε. Θα τα δούμε στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να νεώνω φυσικά για αύριο το ραντεβού μου, που αλλού, εδώ στον Ιζέν 7,2 την ίδια ώρα. Καλή σας μέρα.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και
2: ρε. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.